Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Ο Παύλος, μετά από τα ταξίδια του στην Ασία, βρίσκεται σε ένα σημείο που συνειδητοποιεί ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που θα είναι με τους ανθρώπους αυτούς των εκκλησιών. Έτσι προσπαθεί να ξοδέψει χρόνο μαζί τους, να μοιραστεί την καρδιά του και να τους δώσει όλο το Λόγο του Θεού, ώστε να μπορεί να τους πει ότι εγώ δεν φταίω αν δεν πιστέψετε, εγώ σας κήρυξα όλο το Λόγο του Θεού. Τους λέει όμως ότι πάω στην Ιερουσαλήμ και το Πνεύμα του Θεού μου λέει ότι οι λυσίδες και βάσανα με περιμένουν. Ο Παύλος προειδοποιεί τους Εφέσιους ότι μόλις φύγει θα υπάρχουν λύκοι οι οποίοι θα θέλουν να καταβροχθήσουν τα πρόβατα. Θα επιτεθούν στην Εκκλησία με άσχημο τρόπο και θα θέλουν να την κατακυριεύσουν. Αλλά, τους λέει, σας εμπιστεύομαι στα χέρια του Θεού. Ο Θεός θα σας δώσει ό,τι χρειάζεστε και όλη τη χάρη Του για να κάνετε το θέλημά Του. Στο 20 και 32. Ήρθε η ώρα για να τους πει αντίο, να τους αποχαιρετήσει. Αυτοί οι άνθρωποι όμως αγαπούν τον Παύλο, όπως και αυτός τους αγαπάει, και ήξερον δεν τον ξαναδούν σε αυτή τη ζωή. Προσεύχονται μαζί του και πηγαίνουν με θάρρος τον Παύλο να τον ξεπροβοδίσουν στο πλοίο για να πάει στο Ισραήλ. Μετά από ένα τρυφερό και συγκινητικό αποχαιρετική συνάντηση, αγκαλιάζουν τον Παύλο και τον εμπιστεύονται στο Θεό. Εκείνη την εποχή, στο τέλος του 1ου αιώνα, εκατομμύρια από τους πιστούς γέμισαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ο Παύλος αγάπησε και αγαπήθηκε από χιλιάδες ανθρώπους. Τώρα που έχει πάρει πίσω το δρόμο για να πάει στα Ιεροσόλυμα, ο Παύλος και η ομάδα του περπατούν στον παραλιακό δρόμο προς την Κεσάρια. Επισκέπτονται με τον Φίλιππο τον Ευαγγελιστή, κυριολεκτικά εκείνο που ανακοινώνει καλές ειδήσεις. Ευαγγελιστής, καλά νέα. Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει στον Παύλο πολλές φορές το τι θα συμβεί στην Ιερουσαλήμ και τον ρωτάει και πάλι αν είναι πρόθυμος. Ο Παύλος δεν είναι μόνο πρόθυμος να δεσμευτεί, αλλά είναι και διαθέσιμος να πεθάνει για τον Ιησού. Η Εκκλησία στην Ιερουσαλήμ υποδέχεται τον Παύλο με λαμπρή υποδοχή. Είναι βετεράνος ιεραπόστολος, φέρνοντας στο σώμα του τα σημάδια του Κυρίου Ιησού. Ο Παύλος πρώτα επισκέφτεται τον Ιάκωβο, ετεροθαλής αδελφός του Ιησού, που είναι ο ηγέτης Εκκλησίας στη Ιερουσαλήμ. Ο Παύλος περιέγραψε στον Ιάκωβο πως είχε εργαστεί ο Θεός μεταξύ των Εθνικών και των Εβραίων στην Ευρώπη και την Ασία και όλοι άκουγαν με χαρά και έδιναν στο Θεό τη δόξα. Τότε τα πράγματα πήγανε κάπως λάθος. Μία ομάδα διαστρέβλωσε τα λόγια του Παύλου και τον κατηγόρησε ότι δίδασκε ότι οι πιστοί Εβραίοι δεν έπρεπε να πιστεύουν στον νόμο του Μωυσή. Ο Παύλος δίδαξε ότι στα μάτια του Ιησού είμαστε όλοι ίδιοι, τόσο οι Εβραίοι όσο και οι Εθνικοί, και σώζονται όλοι μόνο και μόνο από τη χάρη του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού. Τώρα ο Παύλος αντιμετωπίζει το δίλημα. Πρέπει να διευκρινίσει ότι μόνο μία είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δεν είναι μία Εβραϊκή, ούτε είναι μία Εθνική. Ένας Εβραίος που έρχεται στο Χριστό δεν σταματά να είναι Εβραίος. Με καλή πίστη λοιπόν οι Εβραίοι ζητούν από τον Παύλο να ενώσει 4 Εβραίους με έναν όρκο. Ο Παύλος το δέχεται επειδή θέλει να κερδίσει τις καρδιές τους. Αλλά όπως ήδη ήξερε, υπήρχε πρόβλημα και δεν πήρε πολύ χρόνο για τον Παύλο για να βρεθεί μέσα σε αυτή τη δυσκολία, καθώς κήρυται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960, ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 69-46-56-98-60. 69-46-56-98-60. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943.
5: Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: Καλύτερο όμως, για να έρθουμε λίγο και στα δικά μας τα δημοσιογραφικά, ήταν αυτό.
1: Προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
0: Αυτό, πρόεδρε, σίγουρα ότι προστάτευσες το επάγγελμα του δημοσιογράφου είναι μία πραγματικότης και μία από τις πολλές αλήθειες που είπες χθες. Απλά η διαφορά είναι ότι προστάτεψες το επάγγελμα ορισμένων δημοσιογράφων, αρκούντος υπεράριθμων, έτσι ώστε να εξασφαλίσεις αυτό το οποίο σου είχε πει ο Καραμαλής πριν από λίγο καιρό στην Καλαμάτα.
2: Η αποστολή του τύπου δεν είναι να εξοραίζει καταστάσεις, ούτε να λιβανίζει τις εξουσίες. Είναι να ελέγχει με αυστηρότητα, όποιες κι αν είναι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.
0: Για την ακρίβεια, αυτά τα είπε ο Καραμαλής στην εκδήλωση της εφημερίδος Δημοκρατία για τα 15 χρόνια της.

9.43 Interventen Sports. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Σήμερα Παρασκευή 12 και όχι 13 Ιουνίου 2026, τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος. Και όπως πιθανώς να έχετε αντιληφθεί, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, η σημερινή εκπομπή θα σας έχει μπόλικο πράγμα από την χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στον Αντένα και στον κύριο Χατζηνικολάου.

Και θα συνεχίσουμε την πρωινή μας μετάδοση με ένα quiz. Όσοι, αν και δεν πρέπει να ήσασταν και πάρα πολύ, παρακολουθήσατε την χθεσινή συνέντευξη, το quiz είναι ποιο ήταν το μεγαλύτερο ψέμα που είπε ο Μητσοτάκης χθες. Θα σας το πούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής.

0: της ευθύς αμέσως στην Ουάσιγκτον και τον Μιχάλη Ιγνατίου, διότι μετά τις απειλές Τραμπ υπάρχει από ό,τι φαίνεται οξυγόνο στη διπλωματία. Οι Καταριανοί διαπραγματευτές φαίνεται ότι έχουν πιάσει δουλειά, Μιχάλη.
1: Έτσι φαίνεται, από τη στιγμή που το λέει ο πρόεδρος της Αμερικής, λένε, δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Ανακοίνωσε πριν από μερικά λεπτά ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, τους αποψινούς, και στη βάση του γεγονότος ότι οι συζητήσεις, όπως αναφέρει, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, αυτό αναφέρει. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και στις λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων. Των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Εμμυράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της παρούσας συμφωνίας. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα.
2: Και εκεί που ακούγαμε για κλιμάκωση, για νέους βομβαρδισμούς, για το ένα το άλλο, τελικώς από ό,τι φαίνεται πάνε, λέει, για υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας.

Και όπως γράφουν σήμερα οι New York Times, αλλά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, στις ηλεκτρονικές τους σελίδες, ο Τραμπ για μία ακόμη φορά λέει ότι είναι πολύ κοντά σε ένα deal, σε μία συμφωνία δηλαδή με το Ισραήλ, την ίδια ώρα που αναστέλει τις απειλές για νέα χτυπήματα.

0: Σήμερα νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του κυκλώματος των πολεοδομιών μετά από ακόμα μια παρέτηση αυτή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου.
1: Δεν έχω οποιαδήποτε μπλοκή με την υπόθεση. Η παρέτησή μου ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, καθώς ο διατηρούσε επί 7 έτη τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Δεν συσχετίστηκε ούτε μου ζητήθηκε λόγω της διερευνόμενης υπόθεσης.
0: Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι και μια γυναίκα μηχανικός, μέλος στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η ίδια φέρεται να έχει εμπλοκή σε μια περίπτωση κατεδάφισης ακινήτου στην περιοχή των Πετραλώνων. Σε συνομιλία που είχε με την κεντρική κατηγορούμενη στην υπόθεση, σύζυγο του φερόμενου αρχηγού, την ενημερώνει ότι μεσολάβησε για την θετική γνωμοδότηση.
2: Πολύ το πάλεψα, στο τσακ το έφερα.
3: Στο τσακ τόσο σε αλήθεια?
2: Κατά πλειοψηφία, έβαλε το χέρι του και ο γενικός.
0: Ο φερόμενος αρχηγός μεσολάβησε προκειμένου να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα και για τριόροφο στη Νέα Πεντέλη με πισίνα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κίνησε τις διαδικασίες προκειμένου η μηχανικός, η συμμετοχή της οποίας αναλύθηκε και στην υπόθεση του ακινήτου των Πετραλώνων, και ακόμα ένα άτομο, πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα, να πάρουν το ποσό των 5.000 ευρώ, ενώ για τον εαυτό του ζήτησε να μπει στη θέση του Προέδρου.
2: Έπεσε και πέρα από το πρώτο το πεντάρι, έπεσε και τίποτα άλλο?
4: Τώρα αυτά δεν λέγονται από το τηλέφωνο.
0: Το θέμα πυροδότησε και την πολιτική κόντρα στη Βουλή.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει σήμερα τίτλο «Γραμματής και Φαρισαίοι στο Μαξίμου». Στον πυρήνα των στενών συνεργατών της Λίνας Μενδώνη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Ο δεύτερος μετά τον Ευθύμη Μπακογιάννη που παραιτήθηκε για το γαλάζιο σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Μεγάλες ευθύνες της Υπουργού που τον είχε δίπλα της από το 2019. Στη δικογραφία αναφέρεται και ο Μάνος Λογοθέτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης. Και από κάτω γράφει η εφημερίδα, οι άριστοι του Μητσοτάκη αποδεικνύονται άριστοι στις κομπίνες, αφού στους 46 έχουν φτάσει ως τώρα οι εκλεκτοί του που παραιτήθηκαν υπό το βάρος των σκανδάλων. Και από κάτω μια σημαντικότατη παρατήρηση της εφημερίδος, πως το περιβόητο επιτελικό κράτος του Μαξίμου ισχυροποίησε τους γραμματείς των Υπουργείων για να μένουν στο απειρόβλητο οι Υπουργοί.

0: Camp Nou της Βαρκελόνης. Θυμίζει πάρα πολύ έτσι όπως είναι εκάθετες οι εξέδρες.
1: Ένας τσιμεντένιος καθεδρικός ναός με αιώνες ηχό. Είναι απίστευτο γήπεδο, δεν γίνεται να μην το νιώσεις με το που μπαίνεις μέσα.
0: Θυμίζω ότι παρακολουθήσαμε νωρίτερα ένα πρώτο κομμάτι αυτού του σοου, αυτής της τριλογίας των σοου, γιατί κάτι ανάλογο θα συμβεί και στα εναρκτήρια μάτς.
2: Έναρξη και του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου σε Αμερική, Μεξικό, Καναδά, παντού, στη Νέα Ήπειρο.
0: Συνδυάζει το όνομά της και την
2: παρουσία. Ο αγώνας ο πρώτος, έτσι και έτσι,
0: και τώρα περνάμε
2: κέρδισε το Μεξικό 2-0.
0: Θα ακούσουμε και τον ύμνο του Μουντιάλ 2026 για να υποδεχθούμε σιγά σιγά και τους παίκτες των δύο ομάδων, 26 από τη μία πλευρά, 26 από την άλλη, θα στηθούν όλοι στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί θα γίνει ανάκουση των εθνικών ύμνων σε όλα τα παιχνίδια αυτού του Μουντιάλ.
2: Για μας κυρίες και κύριοι, τους κάπως παλαιότερους,
1: 48 χώρες.
2: Η χθεσινή, το χθεσινό εναρκτήριο λάκτισμα του παγκοσμίου κυπέλου
1: 248 παίκτες,
2: 104... μας πήγε πολλά χρόνια πίσω στο μακρινό 1970 όταν σχεδόν παιδιά τότε ξεκινούσε η εφηβική μας ηλικία. Μαζευόμασταν σε σπίτια όπου υπήρχε η τηλεόραση μαυρό-άσπρη για να παρακολουθήσουμε τότε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το καλύτερο ίσως παγκόσμιο κύπελο, το οποίο διεξήχθη ποτέ σε αυτόν τον μικρό πλανήτη. Το παγκόσμιο κύπελο του 1970 με τη θρυλική ομάδα της Βραζιλίας του Πελέ και λοιπά και λοιπά. Μαυρό-άσπρες οι οθόνες τότε, λιγότερο φαντασμαγορικό το θέαμα αλλά πολύ πιο συναρπαστικό από πλευράς ποδοσφαίρου. Τι να πρωτοθυμηθούμε από την κεφαλιά του Πελέ που είχε αποκρούσει ο Γκόρντον Μπάνκς, μέχρι τον Μπέκενμπάουερ στον θρυλικό εκείνον αγώνα, τον ημιτελικό Γερμανίας-Ιταλίας 4-3, κέρδισαν οι Ιταλοί, να αγωνίζεται με μπαταρισμένο το ένα του χέρι.
0: Γιούχα και για τους Κολομβιανούς, έχουν εδώ τα δικά τους οι Λατινοαμερικάνοι στη δική τους κόντρα.
2: Πριν από πόσα, 70-20, πριν από 56 χρόνια.
0: Το Μεξικό το είπες ότι εδώ θα χτυπάει ουσιαστικά.
2: Και αναρωτιέται κανείς πώς περνάνε τα έτη.
0: Θα είναι και μόνη ομάδα με ουσιαστικό πλεονέκτημα έδρας. Γιατί, οκ, ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Καναδοί φημίζονται για την καυτή ατμόσφαιρα. Η αποθέωση για τις τρεις διοργανώτριες χώρες.
2: 9.43 Intervention Sports. Όπως σας είπαμε, η σημερινή εκπομπή μας θα έχει εκτενείς αναφορές στη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Κυβερνήσεως. Βεβαίως οι αναφορές αυτές θα είναι αλλά 9.43 Intervention Sports, αφού για μια ακόμη φορά σύμπασα η δημοσιογραφική ομάς του 9.43 Intervention Sports εργάστια όκνος, προκειμένου σήμερα Παρασκευιάτικα, τελευταία εργάσιμη μέρα όπως είπαμε, εσείς να απολαύσετε τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως σε όλα αυτά τα οποία διετύπωσε, είπε, εξέφρασε χθες. Βεβαίως επιχειρούντες να τα διασταυρώσουμε με την πραγματική ζωή την οποία εσείς αντιμετωπίζετε κάθε ημέρα στον αγώνα σας για την επιβίωση, για το καλό των οικογένειών σας, για την αγάπη των αγαπημένων σας προσώπων, των συγγενικών σας προσώπων. Εσείς οι απλοί Έλληνες πολίτες, οι οποίοι ακούτε καμιά φορά το Μητσοτάκη και λέτε σε ποια χώρα ζει αυτός και σε ποια χώρα ζω εγώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
13: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
14: Όλοι την προσκυνάνε.
13: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
14: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
15: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
14: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
15: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
14: Τηλέφωνο 27210 87 164.
15: Ανοιχτά όλη μέρα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
15: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
16: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
17: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
20: Συντονίσου. Συμμετοχή σε 33 κίνητα.
21: Οι καταθέσεις του Πρωθυπουργού ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
22: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πλουσιότερος αρχηγός στη Βουλή, όπως προκύπτει από τα πόθεν έσχες για το 2022, χρήσης δηλαδή του 2021. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αγροτεμάχια σε Χανιά και Κυκλάδες, διαμερίσματα στη Σούδα, μονοκατοικία στην Τίνο και ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαθέτησε καταθέσεις 1.290.000 ευρώ.
23: Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται να οφείλει 150.000 ευρώ στην αδερφή του Αλεξάνδρα.
24: Καταλαβαίνετε ρε τι γίνεται. Ο άνθρωπος δουλεύει 15 ώρες την ημέρα με τον ιδρώτα του. Έχει κάνει μια περιουσία την οποία αναγκάζεται και να εκποιήσει για να σπουδάσει τα παιδιά του. Και μετά εσείς φωνάζετε και λέτε αυτά που λέτε εναντίον του. Με τον ιδρώτα του έχει καταφέρει να κάνει αυτά που έκανε.
25: Δουλεύω 15 ώρες την ημέρα.
24: Άμα δουλεύεις 15 ώρες την ημέρα,

και με αυτό το 15ωρο την ημέρα, με τόση προσπάθεια, με τόσο κόπο, έχουμε καταφέρει και πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά.

0: ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
1: 15 ώρες την ημέρα. Και μια από τις επιτυχίες αυτού του 15ωρου του εξαντλητικού είναι να μετρήσω πόσα ζώα έχει όλη η Ελλάδα. Από τη Γάβδο ήσαμε το Δηδημότυχο.

9.43 Internet and Sports. Παρακολουθείτε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, την πρωινή ενημερωτική εκπομπή, η οποία, επειδή είμαστε και στην τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος του Ιουνίου, ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας, είπαμε να έχουμε και λίγο ένα ψυχαγωγικό χαρακτήρα, μία ψυχαγωγική χρειά, ένα entertainment flavor στη σημερινή μας μετάδοση.

Εμείς βεβαίως παραμένει ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα σας το αποκαλύψουμε στη συνέχεια βεβαίως της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε τώρα να έρθουμε για λίγο στα πιο σοβαρά, γιατί εντάξει είναι αλήθεια ότι το χθες μία συνέντευξη με την δημοσιογραφική μαεστρία του οικοδεσπότη, του κυρίου Νίκου Χατζηνικολάου, του οποίου η εκπομπή πάρα πολύ γνωστή, ιστορική θα έλεγε κανείς, εκπομπή της ελληνικής τηλεοράσεως, ενώπιος ενωπίο, μετεφέρθη η ώρα της μεταδόσεώς της από τη μεταμεσονύχτια στις 8, προκειμένου να τον δει και κανένα στο Μητσοτάκι, μην πάει άπατος. Εντάξει, δικαιολογημένο κάπου, γιατί εδώ που τα λέμε δεν είχε μικρό πράγμα να έχει απέναντί σου ένα Μουντιάλ, το οποίο εντάξει 10 η ώρα ξεκινούσε το παιχνίδι, στις 12 θα είχε τελειώσει. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος θα ήταν στις οθόνες της δημόσιας τηλεοράσεως, διότι και μετά το παιχνίδι, σχολιασμοί, το ένα τ' άλλο, εργάσιμη ημέρα, η Πέμπτη, πρωί-πρωί ξυπνάτε για να πάτε στις δουλειές σας. Εντάξει, εσείς μπορεί με να μην δουλεύετε 15ωρο, αλλά και αυτό το 8ωρο το δικό σας, βάλε και άλλη καμιά ώρα, δύο, να πας και να έρθεις. Οπότε η εκπομπή, όπως είπαμε, πάρα πολύ γνωστή, έχει φιλοξενήσει κορυφαίες προσωπικότητες και ελληνικές από όλους τους χώρους, αλλά και διεθνείς. Ξεκίνησε λοιπόν στις 8.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εκτάκτως απόψε στις 8, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και αυτό γιατί έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο ενώπιο συνοπείο τον Πρωθυπουργό της χώρας και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλώς ορίσατε, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Μετά το δελτίο και πριν το Μουντιάλ.

0: πριν το Μουντιάλ.
1: Έτσι λοιπόν, μέσα σε μια ζεστή, θα έλεγε κανείς, ατμόσφαιρα, ήρχισε η συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών, η συνέντευξη, όπως είπαμε, με την δημοσιογραφική μαεστρία του διακεκριμένου εκπροσώπου του τύπου.

0: Η δημοσιογραφική μας ομάδα, όπως σας είπαμε.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
0: Τον κύριο Αντώνη Σαμαρά.

0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε. Ευχαριστούμε θερμά και όλους εσάς που βρεθήκατε απόψε εδώ. Ευχαριστούμε θερμά και όσους μας παρακολούθησαν διαδικτυακά. Ευχαριστώ. Καλά, καλό.
1: Αυτά λέγονται ακριβώς πριν από μια εβδομάδα, στις 5 Ιουνίου, τρέχοντος έτους, στην Κρήτη, την οποία επισκέφθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, έκανε μια ομιλία η οποία είχε το φινάλε που μόλις σας αναμεταδώσαμε.

στη διάρκεια αυτής της ομιλίας ο πρώην πρωθυπουργός έκανε και αναφορές στον νυν πρωθυπουργό.

0: Και μεταξύ άλλων είχε πει και αυτό.
1: Θα το πω για να το θυμάστε. Σημερινή εικόνα. Τσίπρα Μητσοτάκη θυμίζει αυτό το στίχο του περίφημου από το τραγούδι του Μινιόκα. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ.
0: Εδώ που τα λέμε τώρα ρε πρόεδρε, και εσύ είσαι σκέτο φαρμάκι. Δηλαδή μιλάμε για πολύ φαρμάκι.
2: Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα? Άκουσα τον ίδιο να λέει Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι ίδιοι. Ένα και το αυτό.
3: Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα βρείτε και πολλούς οι οποίοι θα συμφωνήσουν με αυτήν την, με αυτήν την άποψη. Αλλά εγώ να πω
2: ότι. Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή,
3: εγώ να
2: του,
3: πω το,
2: κύριε Πρόεδρε.
3: Καμία διαγραφή.
2: Κοιτάζοντας προς
3: καμία,
2: τα πίσω.
3: Καμία διαγραφή. Φοβάμαι των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Διότι έχουμε, έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός.
2: Ήταν ένας, μετά την πολιτική άνοιξη.
3: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήρε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
2: Να ρωτήσω κάτι και πείτε μου με το χέρι στην καρδιά. Έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε, να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά, προς τον πρώην πρωθυπουργό? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε, πώς το έλεγε ο ίδιος, είχε μια έκφραση παλιά, τη θυμάμαι, έλεγε σφουγγάρι.
3: Το θέμα,
2: δηλαδή να σβήσουμε
3: το θέμα,
2: τα παλιά.
3: Το θέμα, κύριε,
2: μήπως πάρετε σφουγγάρι και θέμα, σβήσετε τα παλιά.
3: Το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να, να μπορούμε, όχι να λύσουμε τα προσωπικά μας, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Στην πολιτική πρέπει να βγάζει κανείς το συνέστημα από, από τη μέση. Αν ο κ. Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύθηκε με την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να, να έχει αφιερωθεί αυτό το χάσμα, διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας, έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του η στροφή, μια να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.

Η απάντηση ή το ευπρεπής ή το τεκμηριωμένη κατά μία έννοια και εν πάση περιπτώσει θα έλεγε κανείς ότι το και μετριοπαθής. Και ήταν πάνω στο μοτίβο όχι ότι ο Σαμαράς έχει μία πολιτική διαφωνία με τον Μητσοτάκη και με την πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση, αλλά ότι τέλος πάντων θα κάνει κακό στην παράταξη.

0: Μια παράταξη όμως η οποία κατά τον Σαμαρά, και εδώ που τα λέμε και όχι μόνον, έτσι όπως μετεξελίχθη από το Μητσοτάκη, δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία που ήξερε ο Σαμαράς, αλλά και πολλοί άλλοι, όχι μόνο ο ίδιος.
1: Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλανδικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
8: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
12: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
12: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
19: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
20: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
19: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
20: Με απεριόριστη θεματολογία.
19: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
20: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
19: στις 7 και 25 για σχέσεις
20: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
19: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
20: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
19: άπειρα θέματα
20: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
19: Το θέμα είναι
20: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
19: Συνεχίζεται.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
21: Η Μύκονος ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Φίλιππου Τίγκα, ο οποίος αποχώρησε από τον Κεραυνό Λευκωσίας. Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2 χρόνια. Το Μεξικό επικράτησε 2-0 της Νότιας Αφρικής για την πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλου στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Τα γκολ σημείωσαν οι Κινιώνες και Χιμένες. Στο δεύτερο ματς του ομίλου η Νότια Κορέα νίξε 2-1 την Τσεχία. Σκόρερ για τους Ασιάτες η Ινμπομ Χουάνγκ στο 67 και ο Χιονγκού στο 80. Στο σκόρ είχε ανοίξει για τους Τσέχους ο Κρέιτσι στο 59. Ο Ζωζέ Μουρίνιο επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Special One υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μερέγχες μέχρι το 2029. Ο Μπερνάρντο Σίλβα βρίσκεται μια ανάσα από τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτη σύμφωνα με την ΑΣ και τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.ellada-sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εκτάκτως απόψε στις 8, αμέσως.
1: Εκτάκτως στις 8 η συνέντευξη του Μητσοτάκη στον Χατζηνικολάου χθες στον Αντένα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και τα επόμενα juicy, δηλαδή ζουμερά σημεία αυτής της βαρισίματης, θα έλεγε κανείς, συνεντεύξεως, την οποία παρεχώρησε ο Πρωθυπουργός στον διακεκριμένο δημοσιογράφο. Αφού λοιπόν ερωτήθη για το Σαμαρά και για όλα αυτά που έχει πει κατά καιρούς ο Σαμαράς, μετά ήρθε και η σειρά του Καραμανλή.

0: ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά ή μεταφορικά.
1: Καλό είναι να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά, είχε πει ο Καραμαλής πριν από κανένα 1,5 μήνα σε εκδήλωση στην οποία παρέστη στην Καλαμάτα. Σαν να λέει δηλαδή ότι στην ουσία και εμένα με έχεις διαγράψει μεταφορικός και όχι κυριολεκτικός.

0: Και βεβαίως να χαιρετήσω το φίλο πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Πλήρως αφοσιωμένος στη Μεσσηνία και τους ανθρώπους της, γνήσιος πατριώτης, ασυμβίβαστος αγωνιστής για τα εθνικά δίκαια, πάντα παρόν για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Μας συνδέουν κοινοί αγώνες, κοινές αγωνίες. Από σήμερα, φίλε Αντώνη, είμαστε και συντοπίτες.
1: Επίτιμος Δημότης Καλαμάτας. Ανακηρύχθηκε ο Καραμαλής πριν από 1,5 μήνα και είπε μεταξύ άλλων αυτά τα οποία ακούσατε.
2: Με τον άλλο πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, πώς είναι οι σχέσεις σας? Και κατά τη γνώμη σας είναι ταυτισμένοι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί το τελευταίο διάστημα? Θέλω να πω, τους αντιμετωπίζετε με τον ίδιο τρόπο ή βλέπετε να έχουν διαφορά στον τρόπο με τον οποίο κινούνται?
3: Όταν μιλώ στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, όπως το έκανα χθες, ακριβώς απέναντι στον τοίχο δεν το δείχνουν οι κάμερες, είναι οι φωτογραφίες όλων των αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας. Τους αντιμετωπίζω όλους με σεβασμό και με αξιοπρέπεια, όπως νομίζω τους ταιριάζει, διότι όλοι υπηρέτησαν αυτήν την μεγάλη παράταξη, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και όλοι όσοι ήταν αρχηγοί μέχρι εμένα σήμερα, που έχω για μια δεκαετία αυτήν την πολύ μεγάλη τιμή, και έτσι θα εξακολουθώ να το κάνω. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, και δεν συμφωνούμε σε όλα. Από μένα όμως η σχέση θα είναι πάντα μια σχέση αξιοπρεπής και λειτουργική.
1: Και εδώ πέρα η απάντηση είναι μετρημένη και θα έλεγε κανείς και ευπρεπής. Αλλά αυτό για τις φωτογραφίες των πρώην αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας που είναι ανιρτημένες στην αίθουσα, στα γραφεία του κόμματος, στο Μοσχάτο, στην Οδό Πυριός. Εντάξει, δεν μπορούσες και να τις ξεκρεμάσεις. Στο συνέδριο όμως, στο συνέδριο, το βίντεο που έδειξες, τι βίντεο ήταν αυτό?

0: επίσηθη τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά.
1: Εδώ που τα λέμε τώρα, εδώ ο Σαμαράς έχει δίκιο. Μετά εσύ τι βγαίνεις και λες, ότι υπάρχουν οι φωτογραφίες όλων των αρχηγών στην αίθουσα του κόμματος. Εντάξει, τι θα κάνεις, θα τις κατέβαζες, δεν γίνεται. Αλλά στο συνέδριο όμως, εκεί πέρα που έπαιξε το βίντεο, τους έβγαλες όλους και άφησες μονάχα τον ιδρυτή της παρατάξεως και τον εαυτό σου.

0: σκεφτόμουν ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα.
1: Πρόεδρο, εσένα. Εσύ. Τους άλλους τους έσβησες από το βίντεο.

0: Χατζηνικολάου, έμπειρος δημοσιογράφος, επανήλθε στο θέμα των δύο πρώην πρωθυπουργών και πρόεδρων του κόμματος.
1: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
2: Κοιτάξτε.
1: Και θέλω να σας ρωτήσω, ναι, με την ευκαιρία, αν στα μάτια σας είναι ίδια η κριτική τους και ίδια η στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι το ίδιο ο Καραμαλής με τον Σαμαρά?
2: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Και νομίζω το τεκμηρίωσα. Και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Πρωτοβουλίες που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύθησαν ποτέ. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο ως πρωθυπουργούς εκλεγμένοι με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα. Εγώ σας απάντησα ευθέως, γιατί θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση, η οποία πρέπει να σας πω ότι δεν είναι με συζήτηση, είναι με συζήτηση σχετικά πρόσφατη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μέχρι και το 23 εγώ δεν θυμάμαι να μας έχει ασκηθεί κάποια έντονη κριτική για τα ζητήματα αυτά, και όμως από το 23 και μετά όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτόν τον πρωθυπουργό και από αυτόν τον υπουργό εξωτερικών, ο οποίος υπηρετεί σήμερα στην κορυφή της ελληνικής διπλωματίας.
0: Καλύπτης και τον Γεραπετρίτη.
3: Και να σας πω και κάτι. Αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου, για τις επόμενες γενιές, να είναι μια γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης.
4: Όταν μιλούμε για κυριαρχία, εννοούμε αυτονοήτως τα εθνικά χωρικά ύδατα, τα οποία είναι σήμερα προσδιορισμένα στα 6 μίλια.
0: Μειοδότης, 6 μίλια τα χωρικά ύδατα, και πάνω απ' όλα είμαι και φιλέλληνας.
5: Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
0: Είμαι φιλέλληνας. Αλλά πάνω απ' όλα όμως είμαι, εκτός από φιλέλλην, και φιλοκυριάκος.
6: Ο πρωθυπουργός είναι πραγματικά ένας ηγέτης πολύ, πολύ μεγάλης διεθνούς ακτινοβολίας, και το λέω αυτό έτσι με ειλικρίνεια, ότι όταν ξεκίνησα τη θητεία μου στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν είχα αντιληφθεί και εγώ ο ίδιος το πόσο σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο έχει η Ελλάδα εξαιτίας ακριβώς του πρωθυπουργού.
0: Και μη μειοδότης και φιλέλληνας και φιλοκυριάκος.

και αυτά. Η σημερινή κυβέρνηση, ενός υπουργού εξωτερικών που δημόσια είπε ας μην πούν και μειοδότη και μετά έκωσε το φιλένιο. Είναι όπως ενός υφυπουργού εξωτερικών, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι δεν επεκτείνουμε στα 12 μήνα γιατί θα πέσουμε, λέει, στην τουρκική στεριά. Θα δεν δείχνει σοβαρό. Μπορεί να αντιδράσει μια κυβέρνηση των λεγόμενων ήρεμων νερών που όλοι βλέπουν ότι είναι συνεχώς ευθυμιασμένοι. Μπορεί να αντιδράσει η κυβέρνηση που αφού υπέγραψε πανηγυρικά συνθήκη φιλίας με την Τουρκία, ανησυχεί τώρα με πως οι Τούρκοι την καταπατούν. Είναι όλα αυτά σοβαρή εξωτερική πολιτική. Όμως αυτή την εντύπωση, ότι δηλαδή όλα πάνε καλά, δημιουργούμε διεθνώς την ευθύνη της κυβέρνησης. Είχαμε δίθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία, όχι γιατί αυτή έπαψε να μας προκαλεί, αλλά γιατί εμείς δεν κάναμε ποτέ, δεν δείξαμε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση. Θα μου πείτε, καλά είχε πάψει ποτέ Τουρκία να προκαλεί, σωστά. Αλλά το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που υφαρπάζει ελληνική ΑΟΖ επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που υιοθετήθηκε επίσημα από την Άγκυρα και άρχισε να διδάσκεται ήδη στα σχολεία της από μικρά παιδιά, επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Η παρεμπόδιση της πότησης του καλώδιου έξω από την Κάσο, ποιας κυβερνήσεως έγινε? Ναύτεξ διαρκείας από την πλευρά της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο, επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Και νόμος που δεσμεύει το Μισό Αιγαίο στη δικαιοδοσία της Άγκυρας που θέλουν να ψηφίσουν οι Τούρκοι, πότε έγινε? Και πώς έγιναν όλα αυτά? Γιατί απλούστατη η ελληνική κυβέρνηση άλλαξε το δόγμα της μέχρι τώρα εξωτερικής μας πολιτικής. Καταλήψαμε σταθερότητα θέσεων και όλα αυτά τα αντικαταστήσαμε με τον λεγόμενο κατευνασμό.

μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Και είπα ξεκάθαρα στον πρόεδρο Ερντογάν, δεν γίνεται 31 χρόνια μετά την απειλή πολέμου, εσύ να θέλεις να έρχεσαι πιο κοντά στην Ευρώπη, εγώ να θέλω υπό προϋποθέσεις να σε φέρω πιο κοντά στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να κρατάς ανοιχτή μια απειλή πολέμου σε περίπτωση που η Ελλάδα κάνει τι, ασκήσει ένα νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμα με βάση το διεθνές δίκαιο. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους Μπέλη, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.

0: κρατήσουμε και πώς τον προσφώνησα. Ο καλός μου φίλος Κυριάκος, είπε κάποια στιγμή στις δηλώσεις, στις κοινές δηλώσεις που έκανε καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το κρατάμε λοιπόν και αυτό.
1: Το είδαμε και αυτό.
2: Εσύ είπες για το Κάσιους Μπέλι. Ο Ερντογάν σου είπε ο καλός μου φίλος Κυριάκος.
1: Πρέπει να πούμε όμως αυτό που είδαμε στην Άγκυρα. Δεν το περιμέναμε. Ναι. Έχω δει τόσες φορές να έρχονται πρωθυπουργοί.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Πρωθυπουργοί και υπουργοί. Video wall στο κέντρο της Άγκυρας με Μητσοτάκη και Ερντογάν, με τη φωτογραφία του Μητσοτάκη και να λένε καλώς ορίσατε στην Άγκυρα. Αυτό να το δούμε στην τουρκική πρωτεύουσα δεν το έχουμε ξαναδεί ομολογουμένως και ήταν μια εικόνα πραγματικά που δείχνει ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δείχνει την πρόθεσή του να προσεγγίσει ξανά τον Κυριάκο
0: και
1: Μητσοτάκη.
0: Και διακρίνουμε και τα ελληνικά γράμματα, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
1: και καλώς ήρθατε
0: ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα.
1: Δηλαδή από το Μητσοτάκης γιο Χριστίνα, Μητσοτάκης γιο κάποτε, τώρα ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα και...
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο ψέμα που είπε χθες ο Μητσοτάκης στον Χατζηνικολάου?
1: Πάμε λοιπόν να δούμε καταρχάς ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της πολιτικής. Γιατί χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Χρειαζόμαστε πλεονάσματα για να μειώσουμε το χρέος. Η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης και είναι η εθνική επιτυχία.
2: Και εκεί σας έκαναν κριτική, ότι βιάζεστε.
1: Είναι η μείωση του χρέους κατά 60 ποσοστιαίες μονάδες. Εσείς θα θέλατε, κύριε Χατζηνικολάου, να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα δικά σας χρέη?
2: Όχι, βέβαια.
1: Λοιπόν, έτσι και εμείς δεν μπορούμε ως χώρο να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο χρέος. Θέλω να θυμίσω ότι είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1994 ότι ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή το χρέος θα μας καταπιεί. Μας κατάπιε το χρέος, κύριε Χατζηνικολάου, και χρεοκοπήσαμε μια φορά από το δυσθεώρατο χρέος, το οποίο ήταν προϊόν μιας ελλειμματικής πολιτικής. Άρα γι' αυτό χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Πλεονάσματα λοιπόν θα εξακολουθούμε να παράγουμε.
0: Τα ακούς εσύ και λες, ρε παιδί μου, άνθρωπος μείωσε το χρέος, νοικοκύρης, συνετός, υπεύθυνος. Και σε τελική ανάλυση δεν είναι και η πρώτη φορά που το λέει ο άνθρωπος. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, αυτό λέει. Πάλι ο Χατζηνικολάου ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 25. Εντάξει, πόσος καιρός είναι? 8-9 μήνες.
1: Η Ελλάδα εξακολουθεί και σήμερα με το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη.
0: Έχουμε το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη, έλεγε. Και γι' αυτό το μειώνουμε.
1: Η Εθνική Στατιστική Αρχή μόλις ανακοίνωσε τα οριστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2025, που ενισχύει την ανάπτυξη, ενώ μειώνει τους φόρους, αλλά και το δημόσιο χρέος.
0: Διάγγελμα.

0: Ακούστε τώρα πόσο είναι το δημόσιο χρέος.
1: Το δημόσιο χρέος είναι όντως μια βραδιφλεγής βόμβα. Είναι γύρω στα
2: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και εσείς έχετε ένα δημόσιο χρέος 362 δισεκατομμύρια ευρώ, μεγαλύτερο από ό,τι ήταν το χρέος, το δημόσιο, το 2009, όταν η χώρα έμπαινε στα μνημόνια.
3: Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα ελλείμματα, η χώρα μας σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτά έλεγε τότε ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Παπακωνσταντίνου. 300 δισεκατομμύρια ευρώ το 9, 362 δισεκατομμύρια ευρώ το 26. Πώς μπορεί και λέει τέτοια ψέματα, θα αναρωτηθεί κανείς. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι επειδή το χρέος προσμετράται και ως ποσοστό του ΑΕΠ, το ελληνικό ΑΕΠ λόγω του πληθωρισμού είναι φουσκωμένο. Οπότε και το δημόσιο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ

ή θα το πληρώσουμε λιγότερο. Κάνει όμως και κάτι άλλο. Μειώνει το δημόσιο χρέος κάνοντας αποπληρωμές ομολόγων, παίρνοντας λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία και από άλλους φορείς της δημόσιας διοικήσεως. Δηλαδή τι κάνει, παίρνει τα αποθεματικά των ταμείων, των ασφαλιστικών, δηλαδή τα λεφτά που είναι για να πληρώνονται συντάξεις, οι δικές σας που μας ακούτε τώρα. Και τα λεφτά αυτά τα δίνει στους ξένους δανειστές. Και έτσι μειώνει το χρέος, το εξωτερικό. Και αυξάνει το χρέος στο εσωτερικό. Χρωστάει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, στα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί βάζει χέρι στα αποθεματικά τους, τους δίνει ρέπος, δηλαδή παίρνει ζεστό χρήμα και δίνει, μη πούμε τώρα τι είδους χαρτιά. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι τα έπος είναι έντοκα και υποτίθεται ότι έτσι κερδίζουν τα ταμεία σε σχέση με το αν τα λεφτά αυτά ήταν ακίνητα στο θησαυροφυλάκιο μιας τράπεζας. Αλλά αν παρουσιαστεί μια έκτακτη ανάγκη, τι γίνεται? Έτσι λοιπόν, αν συνυπολογίσει κανείς και τον εσωτερικό δανεισμό, δηλαδή τα λεφτά που παίρνει από τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς, ΟΤΑ, κάτι νοσοκομεία που έχουν κάτι αποθεματικά στις τράπεζες, πάει και τα παίρνει και τους δίνει ρέπος. Αν λοιπόν συνυπολογίσουμε και αυτά τα βερεσέδια, τότε η πραγματικότητα των αριθμών όπως αυτοί παρουσιάζονται στο chat GPT, που είναι και η αγαπημένη εφαρμογή του Πρωθυπουργού, λέει παιδιά, και το chat GPT έδειξε ότι εκλογές το 27.

Αν συλληπορογήσει λοιπόν κανείς και τον εσωτερικό δανεισμό, αυτός και τον εξωτερικό και τον εσωτερικό, αυτός ήταν 356 δις το 19 και τώρα έχει πάει στα 400. Και μετά λέει στον Χατζηνικολάο, θέλετε τα δικά σας χρέη να τα πληρώσουν τα παιδιά σας? Λέει ο Χατζηνικολάο, μα για όνομα του Θεού, τι λέτε? Έτσι λέει και εμείς. Μειώνουμε το χρέος, λογιστικός. Φουσκώνουμε το ΑΕΠ με τον πληθωρισμό. Και επειδή το χρέος προσμετράται ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, έτσι το προσμετρούν οι αγορές, δηλαδή το προσμετρούν με έναν τρόπο εργαλειοποιημένο, με το κατά πόσο δηλαδή μια χώρα, ένα κράτος έχει τη δυνατότητα να το εξυπηρετεί. Αλλά αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι τα λεφτά αυτά δεν θα πληρωθούν εντόκως από σας, τα παιδιά και τα εγγόνια σας. What's going on? Δηλαδή, έχεις δημόσιο χρέος μεγαλύτερο, το πήγες εσύ κατά 44 δις το αύξησες. Μιλάμε τώρα για λεφτά, έτσι, όχι για ποσοστά. Για λεφτά, για φράγκα, για ευρώ. Είναι μεγαλύτερο από ότι όταν η χώρα μπήκε στα μνημόνια. Και παρόλα αυτά, βγαίνεις ανερυθρίας.

0: πάμε λοιπόν να δούμε καταρχάς ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της πολιτικής.
1: Συνταξιούχοι, fuel pass.
0: Γιατί χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Χρειαζόμαστε πλεονάσματα για να μειώσουμε το χρέος. Η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης και είναι εθνική επιτυχία.
1: Και εκεί σας έκαναν κριτική, ότι βιάζεστε.
0: Είναι η μείωση του χρέους κατά 60 ποσοστιαίες μονάδες. Εσείς θα θέλατε, κύριε Χατζηνικολάου, να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα δικά σας χρέη?
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, έτσι και εμείς δεν μπορούμε ως χώρα να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο χρέος.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, να κληρονομήσετε στα παιδιά σας το δημόσιο, το δικό σας χρέος. Τι σου ήρθε τώρα και το πες, σε πάση περίπτωση. Λέει ο Χατζηνικολάου, ο άνθρωπος, ο Νίκος, λέει, παιδιά, για όνομα του Θεού, όχι. Λέει, έτσι και εμείς το ίδιο κάνουμε. Και τα λέει αυτά όταν το έχει αυξήσει κατά 44 δις. Το εσωτερικό και το εξωτερικό χρέος. 44 δις. Θα πληρώσουν τα παιδιά σας. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, αυτό λέει και προχθές. Το ίδιο έλεγε και στην Πολιτική Επιτροπή.
3: Θέλω να σας παρακαλώ, να σας παρακαλέσω να το επαναλαμβάνετε σε κάθε δημόσια σας τοποθέτηση, να έχει μειώσει το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες, ώστε τα βάρη της δικής μας γενιάς να μην βαραίνουν τους ώμους των παιδιών μας. Όπως δεν θα θέλαμε εμείς να κληρονομήσουμε στα παιδιά μας τα δικά μας προσωπικά χρέη, έτσι και η χώρα έχει μια υποχρέωση να μην κληρονομήσει στην επόμενη γενιά ένα δυσβάστακτο χρέος, το οποίο και τελικά θα αποτελεί μια μόνιμη απειλή στα θεμέλια της χώρας.

0: δημόσιο χρέος είναι όντως μια βραδιφλεγής βόμβα, είναι γύρω στα 360.
1: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Τι άλλο να πει κανείς? Αξιοπιστία.
3: Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα ελλείμματα, η χώρα μας σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Το δημόσιο χρέος είναι όντως μια βραδιφλεγής βόμβα, είναι γύρω στα 360.
1: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Δηλαδή.

0: Στα δικά μας και πάλι, η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθίσταται περισσότερο εφικτή όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τον στόχο το 2027 η Ελλάδα να πάψει να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη.
1: Στην πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων.
2: Είδε πρόορη αποπληρωμή γίνεται, όχι βεβαίως επειδή έχει καμία εκρηκτική άνθηση η οικονομία, αφού άλλωστε όλοι οι προϋπολογισμοί τους οποίους έχει καταθέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη βγαίνουν ελλειμματικοί. Αλλά επειδή παίρνουν λεφτά από τα δικά σας ασφαλιστικά ταμεία, από τα αποθεματικά, σας δίνει κάτι χαρτάκια, κίτρινα, ροζ, μπλε, τα ρέπος και τα λεφτά αυτά τα δικά σας, τα ζεστά, τα καυτά, οι εισφορές εργοδοτών, εργαζομένων, όλα όσα είναι στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, τα μαζεύει και εξοφλάει τους δανειστές του εξωτερικού προώρος. Και μειώνει το δημόσιο χρέος έχοντας το αυξήσει συνολικός και εσωτερικό και εξωτερικό κατά 44 δις. Εσείς θα τα πληρώσετε αυτά, τα παιδιά, τα εγγόνια και πιθανώς και τα δυσέγγωνα.

0: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη?
2: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
1: Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Λοιπόν, και γιατί η άνοιξη, να το εξηγήσουμε και αυτό. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα συνταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027. Το τονίζω αυτό. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν προφανώς νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία
2: της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Σιγά το σημαντικό. Η Κύπρος έχει τώρα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε μια τελετή στην αρχή, θα γίνει και μια άλλη τελετή στο τέλος. Πήγανε και κάποιοι υπουργοί στην Κύπρο και σχόλασε ιστορία. Σιγά το σημαντικό.
1: Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια πολιτική δύναμη που παρά τα προβλήματά της εξακολουθεί να είναι καθαρά πρώτη, με διπλάσιο ποσοστό, υπερδιπλάσιο ποσοστό στις μετρήσεις τουλάχιστον του δεύτερου, χαμηλότερα ποσοστά, αλλά σίγουρα σε απόσταση που να θεωρείται εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας.
0: Τι λες τώρα, εφικτός, εφικτότατος?
3: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου, λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
4: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Είσαι στο 22,7% και λες, παιδιά, ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός.

0: Εφικτός εφικτότατος. Εμείς άλλωστε έχουμε προστατέψει και το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
1: Προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
0: Το προστατέψαμε. Και ο στόχος είναι εφικτός. Και προς Θεού, εγώ δεν θέλω τέταρτη τετραετία. Μου φτάνουν οι τρεις.
1: Διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
0: Μείνατε ήσυχοι. Μην ανησυχείτε. Και κάπως έτσι τελείωσε η συνέντευξη.
1: Πού ξέρω εγώ αν την επόμενη μέρα δεν ξαναέρθει κάποιος και δεν τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Αν έγινε μια φορά, μπορεί να ξαναγίνει. Και θέλω να είμαι απολύτως.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
11: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες? Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
10: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
11: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
10: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721-0-9711.
10: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
12: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
12: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
12: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
13: Η ώρα είναι 9.
2: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
14: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
15: Όλοι την προσκυνάνε.
14: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
15: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
17: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
16: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
17: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
16: Τηλέφωνο 27210-87164.
17: Ανοιχτά όλη μέρα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος.
18: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
19: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
13: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
20: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
20: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
13: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
20: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
13: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
20: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
21: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
22: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
23: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
24: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
23: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
24: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
23: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
24: Με απεριόριστη θεματολογία.
23: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
24: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
23: στις 7 και 25 για σχέσεις
24: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
23: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
24: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
23: άπειρα θέματα
24: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
23: Το θέμα είναι
24: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
23: Συνεχίζεται.
25: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
26: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
25: Χορηγός εκπομπής.
27: Βιβλιοχαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
28: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Άλλο καλημέρα έχουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάνω Σπουρναράς, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρα. Από το κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Την πρωινή καρφίτσα. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου Άγγελος Μπουραντώνης. Και σήμερα στο Ραδιοθάλαμο 2 έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το δημοσιογράφο του Ελλάδα 943, τον Πάνο Σπουρναρά.
1: Καταρχάς να πω εγώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία εδώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Χαιρόμαστε που θα περάσουμε έτσι ένα όμορφο δίωρο.
1: Ναι.
0: Και θα αναλύσουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Και θα μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα, ναι. Γιατί σίγουρα έχεις να μας μεταφέρεις και εσύ δικές σου γνώσεις νέα από την πρωτεύουσα και από την Ελλάδα. Και φυσικά είμαι σίγουρη ότι όλο και κάτι θα σου έχει δώσει να μας μεταφέρεις ο Γιώργος Γεωργιάδης. Γιατί είναι και το πειραχτήρι της εκπομπής.
1: Ο Γιώργος, ναι. Διαφωνούμε και τσακωνόμαστε, ναι. Αλλά...
0: αυτό έχει το ενδιαφέρον.
1: Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Έχουμε διαφορετικές απόψεις πολλές φορές.
0: Okay.
1: Αλλά τα βρίσκουμε.
0: Okay.
1: Ξέρεις, διαφορετικές απόψεις περί θέασης της ζωής, έτσι, όχι μόνο πολιτικά.
0: Κοίταξε, δηλαδή, το βρίσκω απόλυτα φυσιολογικό, γιατί είναι και μια άλλη γενιά. Ευτυχώς δεν με ακούει, δεν είναι εδώ.
1: Ναι, είναι live. Είναι live,
0: λοιπόν. Ο Γιώργος Γεωργιάδης στον 943 για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν την εκπομπή Ελλάδα.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
0: Η Ελλάδα σήμερα. Εσείς, εάν θέλετε, σας δίνω εγώ έτσι το bonus για 2-3 λεπτά. Μετά θα ξανάρθετε στην πρωινή καρφίτσα στο κανάλι 1. Μην μείνετε συντονισμένοι στο Γιώργο Γεωργιάδη. Να έρθετε πάλι εδώ ως ακροατές. Γιατί σήμερα θα είναι μια λίγο διαφορετική πρωινή καρφίτσα. Να πούμε ότι στο πρώτο ημίωρο είναι μαζί μας φυσικά το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής. Νίκητα Ράτρια Α είναι στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Ο χορηγός μας του πρώτου ημίωρου. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής. Σε όλα τα social media και φυσικά βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής με e-shop για εξαιρετικές και μοναδικές προσφορές στο e-shop. Μην ξεχάσουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι τη Δευτέρα το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής και οι εκδόσεις Διόπτρα μας παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Κώστα Κρομίδα, «Το λιμάνι μου είσαι εσύ», σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 8 η ώρα το βράδυ στο λιμάνι της Καλαμάτας, σε μια νέα αίθουσα του ξενοδοχείου ΑΣΟ. Εκεί λοιπόν θα δούμε για άλλη μια φορά από κοντά τον Κώστα Κρομίδα και θα μιλήσουμε για το νέο του μυθιστόρημα. Φυσικά για όσους δεν παρακολούθησαν ζωντανά τη συνέντευξή μας, μπορείτε να την αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Αυτά. Μαζί μας επικοινωνείτε για ερωτήματα, για διαφωνίες, για οτιδήποτε θέλετε. 27210-92500. Φυσικά μας κάνετε follow σε όλα τα social media, κανάλι 1 Καλαμάτας και διαδικτυακά σε όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών της χώρας ανά τον κόσμο και όπως εσείς θέλετε. Κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσω με τοπική επικαιρότητα, αλλά επειδή είπαμε σήμερα θα είναι λίγο διαφορετική η εκπομπή, πάω σε τραγούδι γιατί πρέπει να επικοινωνήσω με τη Γεωργία Κουτσούκου, την κυρία Πεντανόστιμους, να δούμε τι καλό θα μας φτιάξει σήμερα. Για πάμε.
3: Δεν θα με μείνω, έχω πρόσφυγε.

0: φιλί.
1: Η Γεωργία Κουτσούκου είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την καλημερίζω. Καλημέρα, Τζόρτζια.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά είμαι κι εγώ.
1: Σε ακούμε έτσι με λίγα παράσιτα, αλλά θα το διορθώσουμε.
2: Γιατί έχω παράσιτα?
1: Όχι, εντάξει, τα έδιωξα τα
2: παράσιτα.
1: Είχες παρενόχληση.
2: Γιατί η Ρένα Βλαχοπούλου την αείμνη στην πορεία. Υπάρχει ένα σύννεφο.
1: Υπάρχει ένα σύννεφο. Ναι, υπάρχει ένα σύννεφο. Τζόρτζια, έχω απέναντί μου τον Πάνο τον Μπουρναρά από τον Ελλάδα 943. Είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να ανταλλάξετε καλημέρες.
3: Γεια σας, Γεωργία, καλημέρα.
2: Πάνο, καλημέρα, τι κάνεις?
3: Τι έγινε, καλά είμαστε. Τι θα μου πεις, πώς και από εδώ?
2: Πώς και άφησες
3: τον Γιώργο? Τον τσακωθήκαμε. Τσακωθήκαμε και έφυγα.
2: Σε διαφορετικά μετερίζια τώρα, μην τρελαθούμε. Δεν γίνεται αυτό το δίδυμο καταστροφή των
3: πάντων,
2: δηλαδή δεν υπάρχει.
3: Εντάξει, μία μέρα μου δώσαν άδεια.
2: Δεν τον ακούω τον Πάνο όμως.
1: Δεν τον ακούς, περίεργο, ακούγεται πάρα πολύ δυνατά.
3: Μ' ακούς τώρα, Γεωργία?
1: Τον ακούς, Τζόρτζια? Εντάξει, θα το φτιάξουμε.
3: Δε.
1: Θα το φτιάξουμε. Φαντάζομαι.
2: Το σύννεφο που λέγαμε, κάνε με
1: το σύννεφο. Κάνω έτσι, κάνω αλλιώς, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο.
3: Ίσως να είναι και ένα υποχθόνιο σχέδιο του Γεωργιάδη.
1: Είναι ο Γεωργιάδης που φταίει, αλλά εκτός αυτού.
2: Κάπου φταίει ο Γεωργιάδης.
1: Εκτός αυτού, το τελευταίο διάστημα, οι εργασίες που πραγματοποιούνται εδώ γύρω μου. Γύρω μας, η αλήθεια είναι πως μας έχουν αναστατώσει κατά πολύ τη ζωή. Πάμε παρακάτω όμως με τις γραμμές. Και εγώ είμαι μονίμως επάνω στα καλώδια να προσπαθώ να βρω την καλύτερη σύνδεση που μπορώ. Τέλος πάντων, Τζόρτζια μου, τι καλό θα μας φτιάξεις
2: σήμερα?
1: Ναι, τι θα μας δώσεις?
2: Τι έγινε χτες?
1: Όχι.
2: Ξεκίνησε χτες. Τι έγινε χτες?
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
2: Το Μουντιάλ.
1: Α, ναι, οκ. Okay. Συγγνώμη, δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλη, ζητώ συγγνώμη.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είμαι ενημερωμένη επί των αθλητικών. Αφήνω. Έχεις ακούσει που λέει έκαστος στο είδος του?
2: Κελουμίδες στους καφέδες.
1: Εντάξει, δεν ήθελα να κάνω διαφήμιση στην εταιρεία καφέ, αλλά δεν πειράζει. Ωστόσο, εγώ δεν είμαι του αθλητικού, οπότε πάμε. Άμα θες με τον Πάνο τον Μπουρναρά να συζητήσετε που έχει άποψη, πολύ ευχαρίστως. Για ξαναπέστο, γιατί εδώ κάτι μου κάνει. Δεν σε ακούω. Λοιπόν, πάμε, θα τη βρω την άκρη. Για μίλα. Σε έχω.
2: Εγώ να μιλάω ή ο Πάνος?
1: Εσύ να μιλάς.
2: Επερδέψε με.
1: Έλα, πάμε, δώσε. Πάμε, δώσε.
2: Λοιπόν, σήμερα,
1: ναι,
2: έχω συνταγή για Μουντιάλ, η οποία θα κάνει στράκες.
1: Για πάμε.
2: Απολαυστικό. Τι είναι αυτό που μιλάει από μέσα?
1: Εγώ.
2: Λοιπόν.
1: Τι ακούς, παιδί μου? Δεν μιλάει τίποτα. Δεν ξέρω ποιος καλεί ποιον. Εσένα σε καλούν. Μ' ακούς? Τζόρτζια, μήπως σε καλούν? Ναι. Προφανώς, γιατί έκλεισε η γραμμή. Εγώ μιλάω μόνη μου. Ναι, ισχύει αυτό. Γεωργία.
2: Τι είναι σήμερα?
1: Γεωργία, εσένα καλούσαν και κόψαν τη γραμμή.
2: Ναι, ακούω.
1: Ναι, γιατί? Τι γίνεται, δεν μας θέλουν.
2: Ακούω ένα τραγούδι.
1: Ακούς ένα τραγούδι? Εντάξει, τραγούδι ακούς. Δεν ακούς, ρε παιδάκι μου, και κάτι άσχημο.
2: Ναι, ακούω από μακριά.
1: Εντάξει τώρα, πες εσύ τη συνταγή. Δώσε πόνο. Έλα, πάμε. Μην κολλώνεις.
2: Για τη σημερινή ποδοσφαιρική βραδιά του Μουντιάλ 2026.
1: Μάλιστα.
2: Όπου ο Καναδάς υποδέχεται τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στις 10.
1: Μάλιστα.
2: Η ιδανική συνταγή για να απολαύσεις τον αγώνα με την παρέα σου είναι ένα γρήγορο πικάντικο,
1: ναι,
2: και απόλυτα γευστικό finger food.
1: Μάλιστα. Πάμε για finger food.
2: Χρειαζόμαστε 500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσκιο.
1: Μάλιστα.
2: Ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο.
1: Μάλιστα.
2: Δύο σκελίδες κορδολιωμένες.
1: Oui.
2: Μια κουταλιά της σούπας πελτέ. Ναι. Ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο. Ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή. Μισό κουταλάκι του γλυκού μπουκογό. 200 γραμμάρια τυρί, μοτσαρέλα ή τσένταρ, κάτι που να λιώνει αρκετά. Ένα πακέτο μεγάλα τσίπς τορτίγιας νάτσος. Αλάτι, πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Τι κάνουμε, ο κιμάς. Ένα βαθύ τηγάνι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο, σοτάρουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο για 3-4 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τον κιμά, καβουρδίζουμε
1: Ναι.
2: Ρίχνουμε τα μπαχαρικά, τον πελτέ, ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά να βγάλουν όλα τα αρώματά τους, προσθέτουμε λίγο νερό και αφήνουμε τον κιμά να σιγομαγειρευτεί για περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα.
1: Μάλιστα.
2: Και να στεγνώσει τα υγρά του.
1: Μάλιστα.
2: Ένα ποινί βαθμό.
1: Κάνει, ναι, εντάξει.
2: Ρίχνουμε τα τορτίγια. Θανάσος. Ομοιόμορφα.
1: Ναι.
2: Απειλώνουμε το ζεστό κιμά πάνω. Πασχαλίζουμε με το τριμμένο τυρί.
1: Ναι.
2: Ώστε να αλλιώσει το τυρί από τη θερμότητα του κιμά.
1: Μάλιστα.
2: Βάζουμε το ταψί σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 3-5 λεπτά στο γκριλ.
1: Μάλιστα.
2: Μέχρι να αλλιώσει το τυρί και να κάνει μια χρυσταφένια κρούστα.
1: Ναι.
2: Κορδίρουμε αμέσως στο κέντρο του τραπεζιού.
1: Αμέσως.
2: Με λίγο γιαούρτι ή με, για να μην παιδευόμαστε, με έτοιμο γουακαμόλε και απολαμβάνουμε τον αγώνα της ζωής μας.
1: Α, είναι και ο αγώνας της ζωής μας, ο συγκεκριμένος. Είναι ο αγώνας της ζωής μας.
2: Μάλλον θα είναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Okay.
2: Για είναι να... ο δεύτερος ή ο τρίτος του Μουντιάλ, γιατί ο δεύτερος ήταν... Ναι, ο δεύτερος.
1: Άγγελε, τι είναι, παιδί μου, ο δεύτερος ή ο τρίτος, γιατί εγώ είμαι άσχημος.
3: Ο τρίτος, νομίζω.
1: Ο τρίτος. Εντάξει, απαντήσανε τα αγόρια. Απαντήσανε τα αγόρια. Εντάξει, Τζόρτζια, για να το λες εσύ.
2: Ο Άγγελος σημείωσε και ο Πάνος στη συνταγή.
1: Εννοείται, ναι, βεβαίως. Ναι. Θα την ανεβάσεις, δεν θα την ανεβάσεις. Εντάξει, άρα και να μην τη σημειώσαμε, θα τη βρούμε εμείς στο Viber, στο προφίλ σου, παντού.
2: Το κανάλι Soul Chef.
1: Μάλιστα, στο κανάλι Soul Chef. Σε καλημερίζω, σε φιλώ, σε αγαπώ, γιατί πρέπει να φύγω γρήγορα. Εντάξει. Δευτέρα, φιλιά πολλά, φιλιά. Καλημέρα.

0: Δεν μου αρέσει που αναγκάζομαι να μιλήσω επάνω στο Γιάννη Κότσιρα, αλλά δεν γίνεται γιατί δεν θα προλάβουμε το χρόνο. Λοιπόν, ήμασταν σε Mood Angele, Mood Ial. Ναι. Όμως διαβάζω ότι η Καλαμάτα ανακοίνωσε απόκτηση. Kenneth Vargas. You know.
1: Ναι. Θα πάρουμε πολλούς.
2: Δεν σ' αρέσει.
0: Εντάξει, δεν σ' αρέσει η επιλογή.
1: Εντάξει.
0: Καλά, εντάξει. Να πάρουμε πρώτα απ' όλα τα points για να μπορέσουμε να μπούμε έτσι και πιο επίσημα στις θέσεις, γιατί ήρθε μια κατραπακιά που λέμε και δεν ξέρουμε πώς θα ξεκινήσει η νέα.
1: Θα τα καταφέρουμε, Καλαματιανοί είμαστε.
2: Σε ποιο γήπεδο θα παίζει η Καλαμάτα του χρόνου?
1: Πάνω στη Θεσσαλονίκη, στο Άρη.
0: Ναι.
2: Έχει κλείσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Α. Είναι η επίσημη έδρα μέχρι τον Νοέμβρη.
2: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει. Θα πρέπει, για να δούμε την ομάδα σε παιχνίδι εκτός έδρας, να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία.
2: Δεν βολεύει καθόλου τώρα αυτό.
0: Σιγά καλή που δεν βολεύει, αφού έχουμε αεροδρόμιο. Το οποίο το δώσαμε και στη Φράπορτ. Μην το ξεχνάμε και θα αναβαθμιστεί.
2: Ισχύει.
0: Έτσι, μπράβο. Μην βλέπεις που η Ryanair τα έχει βάλει μαζί μας ότι θα έχουμε αύξηση των τελών 300%.
2: Η Ryanair είναι ακόμα στην Ελλάδα?
0: Καλή ερώτηση. Πάντως από τη Θεσσαλονίκη εξαφανίστηκε.
2: Έχει εξαφανιστεί. Λέω αν εξαφανίζεται σιγά σιγά.
0: Τι βλέπω να εξαφανίζεται και από την Καλαμάτα, έτσι όπως το θέσε. Τώρα δεν ξέρω αν θα μείνει στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αλλά νομίζω πως είναι μία από τις εταιρείες που είχαν γενικώς προβλήματα. Οικονομικά εννοώ προβλήματα.
2: Νομίζω πως είχαν, ναι.
0: Ναι. Αλλά εμείς όμως μην ξεχνάς, έχουμε Aegean που μας πάει η Καλαμάτα Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό δεν μασάμε για το γήπεδο. Κατάλαβες, έχουμε δρομολόγιο. Άμεση σύνδεση εννοώ. Καλαμάτα Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, απευθείας.
0: Απευθείας, άρα θα βλέπουμε την ομάδα μας. Για να ζήσει και η Φράπορτ και να βγάλει και αυτά τα οποία υπέγραψε, έτσι, μην το ξεχνάμε. Και τώρα άκου να δεις τι διαβάζω εδώ, αγαπημένε Πάνο. Είδαμε ή εκ των υστέρων είδαμε δηλώσεις, συνέντευξη, έκτακτη μάλιστα, όπως χαρακτηρίστηκε πρωθυπουργού, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Φυσικά στο δελτίο ειδήσεων των 8.
2: Μετά το δελτίο ήταν.
1: Ναι, στο...
0: ναι, εννοώ ότι ήταν στη διάρκεια, στη συνέχεια του δελτίου, από τον ίδιο τον παρουσιαστή.
2: Ναι, ήταν στη συνέχεια και είναι έκτακτη γιατί η εκπομπή, γιατί δεν ήταν στην ώρα της εκπομπής.
0: Ακριβώς.
2: Του ενώπιου οποίων.
0: Και ακούστηκαν όσα ακούστηκαν τέλος πάντων και για πρώην πρωθυπουργούς κτλ. Από τον πρωθυπουργό. Και διαβάζω εγώ τώρα ότι εχθές το πρωί. Από συνέντευξη την οποία έδωσε ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κυρανάκης, έστειλε μήνυμα ενότητας, συσπήρωσης και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για το μεσήνιο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.
2: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Σου δόθηκε σαν αυτή η εντύπωση εχθές όμως από τον πρωθυπουργό? Αυτό είναι το ερώτημά μου.
2: Τι, ότι τα θέλει να τα έχει καλά με τον κύριο Σαμαρά?
0: Εγώ άκουσα πως είπε Καραμανλή ότι δεν υπάρχει ελπίδα.
2: Ναι, το είπε.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Το είπε, ναι.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει μια διάσταση απόψεων μεταξύ του Γενικού Γραμματέα και του Πρωθυπουργού.
2: Κοίτα, ένα καλό ερώτημα. Όχι, δεν νομίζω. Ο γραμματέας εχθές μπήκε. Δηλαδή, πότε προλάβανε να
0: έχουν
2: διάσταση?
0: Καλά, δεν είναι και χθεσινός όμως. Δεν είναι χθεσινός.
2: Ναι, νεαρός.
0: Μην μου το θέτεις έτσι, αλλά δεν είναι χθεσινός.
2: Ο κύριος Κυρανάκης είναι προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και οι λόγοι που τον έχει επιλέξει είναι, πρώτον, γιατί είναι καλός στο να θεωρείται νέος και είναι καλός στο να συσπυρώσει την κομματική βάση λόγω και των εκλογών που έρχονται.
0: Ναι, ναι.
2: Και ένα δεύτερο είναι ότι
0: μπορεί... Το οποίο προέβλεψε και το ChatGPT σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό ότι θα γίνουν το 27.
2: Ναι, και θα σου πω μετά.
0: Γιατί το εμπιστεύεται ο Πρωθυπουργό.
2: Ναι, το 27 θα γίνουν. Ναι, θα σου πω μετά γιατί θα γίνουν το 27. Και ένα δεύτερο λόγο που επιλέγει ο κύριος Κυρανάκης είναι γιατί μπορεί να μιλήσει σε διαφορετικά ακροατήρια στη Νέα Δημοκρατία. Πρώτον, μπορεί να μιλήσει στο νεανικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, στους ενεδίτες. Δεύτερον, μπορεί να μιλήσει στους κέντρο φιλελεύθερους πρώην σημειτικούς εξυγχρονιστές κλπ. Κλπ. Που έχει μεγάλο μέρος μέσα η Νέα Δημοκρατία. Και τρίτον, έχει και μία γλώσσα ρητορική, λίγο πιο σκληρή ο κ. Κυρανάκης, που μπορεί να απευθυνθεί και στο πιο κομμάτι, το πιο δεξιό.
0: Το οποίο από ό,τι φαίνεται έχει επηρεάσει, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται, γιατί σήμερα το πρωί δόθησαν και κάποια ονόματα που στηρίζουν πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι.
0: Προβληματίζει πάρα πολύ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμέσως πλήν σαφώς
2: το ενδεχόμενο...
0: Όχι, ότι θα επηρεαστεί φυσικά
2: η δημιουργία κόμματος.
0: Ναι, θα επηρεαστεί η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας από την... δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Καλά, αυτό είναι προφανές. Στη συνέντευξη χθες είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης βέβαια ότι θεωρώ αδύνατο ένας πρωθυπουργός που η Νέα Δημοκρατία του έδωσε τη δεύτερη ευκαιρία εκλεγεί να κάνει κακό στην παράταξη.
0: Ναι, αλλά πάντως... παρόλα αυτά πρέπει να ξέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι τέτοια θέματα δεν ευαισθητοποιούν έναν Αντώνη Σαμαρά.
2: Ισχύει. Ναι. Και νομίζω ότι έχει πάρει την απόφαση. Αυτό που διαρρέει δηλαδή είναι ότι η απόφαση είναι όλα έτοιμα και. Το πιθανότερο είναι αυτή η καθυστέρηση που κάνει είναι για να μην προλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τον αποδομήσει σαν τον Αλέξη Τσίπρα και την Καριστιανού που...
0: Τους αποδόμησε.
2: Δεν τους έχει αποδομήσει, αλλά έχει όλο το χρόνο μπροστά του. Ενώ τον Αντώνη Σαμάρα μπορεί και άμα το κάνει τελευταία στιγμή μπορεί να μην έχει το χρόνο.
0: Παρ' όλα αυτά είναι εις βάρος του Αντώνη Σαμάρα αυτό. Γιατί δεν προλαβαίνει ίσως να δώσει στο μέγιστο το πρόγραμμα το οποίο θα θέλει, αν και νομίζω ότι
2: δεν το νοιάζει.
0: Ξέρουμε όλοι που θα σταθεί, ποιο είναι το point.
2: Δεν το νοιάζει.
0: Ναι,
2: νομίζω ότι το νοιάζει να έχει κάποιο κυβερνητικό πρόγραμμα ο κύριος Σαμαράς. Το μόνο που το νοιάζει είναι να κάνει κακό στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κακό πολιτικό,
0: πιστεύω,
2: έτσι. Πολιτικό.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Και γι' αυτό το point του Αντώνη Σαμαρά σε κάθε του δήλωση, σε κάθε του εμφάνιση, σε κάθε αντιπαράθεση που έρχεται με το κυβερνητικό έργο είναι τα ελληνοτουρκικά.
2: Ναι, και σε αυτό δεν διαφωνώ ιδιαίτερα με όσα λέει ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή αυτό, αυτό που λέει ότι...
0: Ακούγαμε τον Αργύρη τον Τινόπουλο πρωί-πρωί.
2: Αυτό που λέει ο κύριος Σαμαράς ότι τα ήρεμα νερά είναι αποτέλεσμα της υποχωρητικότητας της ελληνικής πλευράς.
0: Ναι.
2: Καλώς ή κακώς είναι μια αλήθεια. Δηλαδή,
0: και ευγενικά το λέει.
2: Ναι, και
0: δεν θέλει να πει ευθέως ότι εντάξει, τα μοιράσαμε τα πράγματα. Ναι. Έτσι, γιατί ουσιαστικά.
2: Ευγενικά το λέει, αλλά έχει μεγάλη δόση αλήθεια σε αυτό.
0: Βέβαια.
2: Και αυτό το ότι μιλούμε θετική ατζέντα και ο διάλογος δεν πρέπει να σταματήσει, που υπάρχει ιδιαίτερα από την ελληνική πλευρά, πάλι δεν ξέρω κατά πόσο είναι στην σωστή κατεύθυνση, με την έννοια ότι όταν έχεις απέναντί σου μια τουρκική πλευρά, όπου είναι σε ισχύ ένα κάζους μπέλι, μιλάνε για γαλάζια πατρίδα, βάζουν από τον Οκτώβριο, έρχεται νόμος στα σχολεία για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Γενικώς
2: είναι μια αναθεωρητική δύναμη.
0: Μια επιθετικότητα
2: παραδοσιακά
0: της γείτονος απέναντί μας.
2: Ναι, υπάρχει ένας αναθεωρητισμός και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ιδιαίτερα πώς εμείς επιλέγουμε ότι είμαστε υπέρ του διαλόγου, γιατί προσωπική μου άποψη είναι ότι ο διάλογος πολλές φορές είναι σαν νομοποιή και τις απέναντι διεκδικήσεις.
0: Ανωτελεία διαφημίσεις, τάχιστα, μία-δύο διαφημίσεις για να μην μας μαλώσουν.
2: Αυτό το είχα πριν, χωρίς πλάκα, κοίταξε το ρολόι, γιατί ήμουν και εγώ
0: ραδιοφωνικός. Φύγαμε.
3: Χορηγός εκπομπής.
4: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
6: Έχουμε αλφα παντού.
5: Δηλαδή.
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
3: Χορηγός εκπομπής.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less.
1: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος με μια μικρή καθυστέρηση, γιατί έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή το βουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Περικλή Μαντά, ο οποίος βρίσκεται εκτός Μεσσηνίας και θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας για λίγα λεπτά. Καλημέρα, κύριε Μαντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι δεν είστε στη Μεσσηνία, γι' αυτό πολύ γρήγορα θα σας αποδεσμεύσω. Βρίσκεται μαζί μου στο στούντιο και ο Πάνος Πουρναράς από τον Ελλάδα 943.
2: Είστε καλά, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαντά.
1: Κύριε Μαντά, γρήγορα, θέλω να μου πείτε τι έχετε αποκομίσει το τελευταίο διάστημα από τις επαφές που έχετε με τον αγροτικό πληθυσμό του νομού και τι πρόκειται να γίνει με τις επικείμενες πιθανές αποζημιώσεις που πρέπει να λάβουν και αν πρόκειται να τις λάβουν γρήγορα. Ξέρω ότι έχετε έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο στη Μεσσηνία.
2: Κοιτάξτε, πριν από 2 μήνες περίπου η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε την σύσταση μιας διακομματικής επιτροπής προκειμένου να καταγράψει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, αλλά κυρίως να αναπτύξει πολύ γρήγορα μπορούν να θεσμοθετηθούν με δέσμευση της κυβέρνησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να φτιάξουμε μια εθνική στρατηγική που, για τον πρωτογενή τομέα που κακά τα ψέματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, και επειδή έχω την τιμή να συμμετέχω στη Διακομματική Επιτροπή και ως μοναδικός βουλευτής από την Πελοπόννησο, έχω υλοποιήσει το τελευταίο διάστημα και είναι σε εξέλιξη μια διαβούλευση σε επίπεδο Μεσσηνίας, προκειμένου η Μεσσηνία να έχει τη δική της φωνή σε όλη αυτή τη διαδικασία, να έχει ένα πρωταρχικό ρόλο βεβαίως, αλλά ταυτόχρονα να φτιάξουμε και έναν οδικό χάρτη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους παραγωγούς της περιοχής μας, τα προϊόντα που παράγουμε στη Μεσσηνία, τα οποία δοκιμάζονται είτε από την κλιματική κρίση, η οποία έχει τεράστιες συνέπειες στον πρωτογενή τομέα, είτε από την έλλειψη εργατών γης, είτε από την αύξηση του κόστους παραγωγής, από τις μεγάλες τιμές που παρατηρούνται στο ράφι, από το χωράφι στο ράφι, και ζητήματα που έχουν να κάνουν, όπως είπατε, με τον ΕΛΓΑ και τις αποζημιώσεις, καθώς επίσης και τα θέματα που έχουν προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ζητήματα των ενισχύσεων. Mm-hmm. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι οι παραγωγοί που προσέρχονται μετά από πρόσκλησή μου στο τραπέζι της κουβέντας επιδεικνύουν μια πολύ ψηλή ωριμότητα, καταθέτουν τις προτάσεις τους και ήδη έχουμε καταλήξει σε ένα πλαίσιο το οποίο θα το συγκεκριμενοποιήσουμε το επόμενο διάστημα και θα το παρουσιάσω και αναλυτικά στη Μεσσηνία που θα το καταθέσουμε στην αρμόδια Διακομματική Επιτροπή. Σαφώς υπάρχουν ζητήματα. Αυτή τη στιγμή ο ΠΚΠ και η διαδικασία των κρατικών ενισχύσεων για μας δεν μας έχει επηρεάσει ιδιαίτερα στην Νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Μεσσηνία, διότι η παραγωγή δική μας είναι δικαιούχη βασικής ενίσχυσης. Η βασική ενίσχυση, παρόλα τα προβλήματα του ΠΚΠ πέρσι, δόθηκε με μόλις ένα μήνα καθυστέρηση, που ήταν κάτι, αν θέλετε, ανεκτό μπροστά σε αυτό που είχε συμβεί την προηγούμενη χρονιά. Είμαστε εν ώψη έναρξης του νέου ΟΣΔΕ, δηλαδή να δηλώσουν οι παραγωγοί της

0: φτιάχνουμε ένα σχέδιο για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το υλοκομικό μητρό, κάτι που βασανίζει, ταλανίζει θα έλεγα αυτή τη στιγμή τους παραγωγούς μας. Υπάρχει μια υποχρέωση μέχρι τον Οκτώβριο να έχουμε υποβάλει όλοι το λεγόμενο υλοκομικό μητρό. Παρ' όλα αυτά η γραφειοκρατική υποχρέωση που έχουν οι παραγωγοί είναι πάρα πολύ μεγάλη και νομίζω ότι εκεί πρέπει να παρέμβουμε. Ήδη το θέσαμε το θέμα και την Τρίτη έχω και συνάντηση με τον κύριο Πιτσιλή γι' αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες και να αντλήσουμε δικαιολογητικά αυτοματοποιημένα που έχουν καταθέσει παραγωγή είτε στο ΟΣΔΕ είτε στις φορολογικές τους δηλώσεις, έτσι ώστε να μην τους ταλαιπωρούμε με χαρτιά και με γραφειοκρατία. Και βέβαια είμαστε και σε τελευταία διαπραγμάτευση για την αναστολή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, το οποίο ήδη από πέρυσι μετά από δική μου παρέμβαση ανεστάλλει η υποχρεωτικότητα και τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της επεξεργασίας του πώς θα ελεγχθεί η διακίνηση του προϊόντος, του ελαιοκάρπου, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε τον παραγωγό και να αφήσουμε τον παραγωγό να κάνει τη δουλειά τη δουλειά του στο χωράφι, δηλαδή αυτό που ξέρει καλά, το να παράγει, να καλλιεργεί.
1: Κύριε Μαντά, δεν θέλω να σας διακόψω γιατί και η σύνδεση έχει κάποια ψηλό προβλήματα, όμως υπάρχει θέμα με την τιμή του ελαιολάδου και είμαι σίγουρη ότι θα έχετε εισπράξει έτσι αντιδράσεις από ελαιοπαραγωγούς.
0: Κοιτάξτε, η τιμή του ελαιολάδου, ξέρει, γνωρίζει πολύ καλά ο παραγωγός ότι δεν είναι ζήτημα στο οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση είτε θετικά είτε αρνητικά. Και τι εννοώ. Πριν 2 χρόνια το ελαιόλαδο είχε 9 ευρώ. Είχε 9 ευρώ για κάποιους λόγους και δεν ήταν ζήτημα το οποίο το πήγε η κυβέρνηση εκεί. Ή η κυβέρνηση έχει πάει την τιμή στο λάδι στα 4 ευρώ σήμερα που βρίσκεται.
1: 3,70.
0: Αυτό έχει να κάνει με τις διεθνείς αγορές, έχει να κάνει με τις ποσότητες, έχει να κάνει με τη ζήτηση του προϊόντος, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα τα οποία σε μια ελεύθερη αγορά, σε μια ευρωπαϊκή αγορά που μετέχει η χώρα μας και βεβαίως και άλλες χώρες οι οποίες παράγουν ελαιόλαδο, διαμορφώνονται οι τιμές.
1: Το ζήτημα είναι εμείς πώς θα προστατεύσουμε όμως τους δικούς μας παραγωγούς.
0: Εμείς λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να είναι ανταγωνιστική η παραγωγή μας σε αυτό το διεθνές περιβάλλον είναι να πρέπει πρώτον να βοηθήσουμε στο να μειωθεί το καλλιεργητικό τους κόστος και βεβαίως να με υποδομές οι οποίες ήδη υλοποιούνται ή σχεδιάζονται, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την απόδοση του προϊόντων αυτών, έτσι ώστε να πετυχαίνονται οι κατάλληλες οικονομίες κλίμακος για να μπορεί ο παραγωγός να είναι βιώσιμος. Κίνητρα για την αύξηση του κλήρου, ενός κατακαιρματισμένου κλήρου που έχουμε σε όλη την δυστυχώς στην ελληνική ύπαιθρο και βέβαια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μείωση της φορολογίας για την αύξηση του διαθέσιμου προϊόντος. Να ξέρετε ότι ήδη έχουν πάρθει σημαντικά μέτρα. Όλοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που μετέχουν σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή κάνουν συμβολιακή γεωργία λαμβάνουν έξτρα 50% μείωση φόρου εφόσον συμμετέχουν στις τρεις πάνω κατηγορίες. Κίνητρα που δίνουμε για τον συνεργατισμό για να μπορούν να συγκεντρώνεται το προϊόν και να γίνονται καλύτερες διαπραγματεύσεις. Σε αυτά πρέπει η εκάστοτε κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, η πολιτεία πρέπει να δίνει μεγαλύτερη βάση για να μπορέσει ο παραγωγός να είναι ανταγωνιστικός σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο πραγματικά είναι πιεστικό.
2: Να ρωτήσω κάτι χρηστικό. Αν γνωρίζετε, κύριε Μαντά, σε περίπτωση που χαθεί η προθεσμία για το ελαιοκομικό.
0: Με ακούτε.
1: Εμείς σας ακούμε. Ναι. Προσπαθεί να σας κάνει μια ερώτηση.
2: Ακούγομαι.
1: Ακούτε τον Πάνο Πουρναρά.
2: Ακούγομαι.
0: Τώρα.
2: Κάτι χρηστικό να ρωτήσω, αν γνωρίζετε. Σε περίπτωση που χαθεί η προθεσμία για το ελαιοκομικό, τι προβλέπετε?
0: Κοιτάξτε, η προθεσμία είναι τον Οκτώβριο. Θα έχουμε σύντομα ανακοινώσεις. Η αίσθησή μου είναι, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, είναι ότι θα έχουμε μια μεγάλη παράταση γιατί ακριβώς πρέπει να λύσουμε βασικά ζητήματα πριν τα αυτά της διαλειτουργικότητας που σας ανέφερα. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, έχουμε 4 μήνες τουλάχιστον. Θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ σύντομα νεότερα να μην ανησυχούν οι παραγωγοί.
1: Και για να σας αποδεσμεύσουμε μια τελευταία ερώτηση. Ποιο έργο στη Μεσσηνία θεωρείτε πως πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα και είναι σε καθυστέρηση?
0: Κοιτάξτε, έχουμε δρομολογήσει τα δύο βασικά μεγάλα έργα υποδομών που ήθελε η κοινωνία πάρα πολλά χρόνια. Ο δρόμος Καλαμάτα, Ριζόμυλος, Πύλος, Μεθόνη, ο οποίος είναι σε κατασκευή. Και πολύ σύντομα, τον επόμενο μήνα, θα ψηφίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων, θα κυρώσουμε την παραχώρηση του αεροδρομίου. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται είναι η δρομολόγηση του έργου Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα. Είναι το

0: μεγάλο έργο υποδομής που είναι αναγκαίο για την Δυτική Μεσσηνία και για τη Δυτική Ελλάδα. Είναι ένα έργο το οποίο θα διασυνδέσει τους δύο αυτοκινητοδρόμους του Μωρέα με την Ολυμπία Οδό και είναι ένα έργο το οποίο θα προσφέρει σημαντική ανάπτυξη σε μια περιοχή που την έχει ανάγκη, την περιοχή της Δυτικής Μεσσηνίας, της Νότιας Ηλίας και βέβαια ολόκληρης της Πελοποννήσου.
1: Κύριε Μαντά, θα είστε και πάλι στις επόμενες εκλογές υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία για τον νομό Μεσσηνίας?
0: Εννοείται, είναι προφανές.
1: Ωραία. Ποια είναι η δέσμευσή σας λοιπόν για τη νέα επερχόμενη εκλογική περίοδο απέναντι στους μεσσήνιους πολίτες?
0: Κοιτάξτε, οι συμπολίτες μου στη Μεσσηνία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι στα 7 χρόνια που έχω την τιμή να τους εκπροσωπώ στο Κοινοβούλιο, δεν έχω σταματήσει ποτέ να δίνω τις μάχες για τον τόπο μου, τις μάχες για τα προβλήματα, για την καθημερινότητα. Αυτές οι μάχες, άλλες τις κερδίσαμε, άλλες τις χάσαμε, όμως ήμουν πάντα στην πρώτη γραμμή για να διεκδικήσω το συμφέρον του τόπου μου και το συμφέρον των συμπολιτών. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι και σε αυτή την, εφόσον μου δώσουν τη δυνατότητα να τους εκπροσωπήσω για άλλη μια θητεία, θα συνεχίσω με τον ίδιο ζήλο και τον ίδιο, αν θέλετε, και την ίδια πίστη και αγάπη για τον τόπο μου, να εξυπηρετώ τις ανάγκες των πολιτών, αλλά κυρίως να διεκδικώ όλα αυτά τα μεγάλα θέματα τα οποία τα έχουμε ανάγκη για τη Μεσσηνία και για την ανάπτυξή της.
1: Δεν ξέρω αν ο Πάνος Πουρναράς θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα.
2: Εντάξει, εγώ θα πήγαινα στο πιο πολιτικό μετά, αλλά δεν ξέρω το χρόνο που έχουμε, οπότε...
1: Έχετε κάποια λεπτά ακόμη στη διάθεσή σας?
2: Ωραία, θα σας πάω λίγο στο εσωκομματικό, κύριε Μαντά. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πείτε πώς αξιολογείτε την επιλογή του κύριου Κυρανάκη για γραμματέα. Και δεύτερον, αν μπορεί ο κύριος Κυρανάκης να απευθυνθεί σε όλα τα ακροατήρια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν ο κύριος Κυρανάκης είναι ένα στέλεχος το οποίο προέρχεται από τα σπλάχνα του κόμματος. Και επειδή ακριβώς και έχω και εγώ μια αντίστοιχη πορεία, δηλαδή έχω διατελέσει σε όλες τις κομματικές βαθμίδες και προέρχομαι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι είναι το πιο, αν θέλετε, βασικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχει ένας γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής. Ταυτόχρονα ο Κυριανάκης συνδυάζει και ένα προφίλ σύγχρονο και λόγω της νεότητάς του, είναι μόλις 40 ετών, αλλά και ένα προφίλ που έχει αποκτήσει μια εμπειρία τόσο σε κομμάτι κυβερνητικής θέσης αλλά και βουλευτικού αξιώματος. Είμαστε μαζί από το 2019. Άρα εκτιμώ ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των χαρακτηριστικών μπορούν να αποτελέσουν μια, αν θέλετε, σημαντική παρακαταθήκη για να μπορέσει να είναι επιτυχημένο στο έργο του. Σίγουρα είναι μια δύσκολη περίοδος για την παράταξη, διότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μετά από 7 χρόνια κυβερνητικής θητείας, μετά από μια... έχει υπάρξει και φθορά, υπάρχει μια έτσι αποστροφή του κόσμου, είναι η πρόκληση μεγάλη. Εκτιμώ ότι μπορεί να πετύχει ο Κωνσταντίνος και βέβαια σε αυτή τη μάχη που θα δώσει θα έχει και όλους εμάς δίπλα του, προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.
2: Ναι, εντάξει. Φθορά υπάρχει και δημοσκοπικά και το βλέπουμε, γιατί συνήθως από τη Νέα Δημοκρατία, χθες μιλούσα και με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη, και μου είπε για τη φθορά δημοσκοπικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης και του είπα ακριβώς αυτό, ότι η φθορά βέβαια έχει και η Νέα Δημοκρατία από το 40 έως το 25, έτσι.
0: Κοιτάξτε όμως, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας το εξής, ότι από την μεταπολίτευση και μετά δεν έχει υπάρξει καμία κυβέρνηση η οποία να διεκδικεί με αξιώσεις μία τρίτη θητεία. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Το ότι η Νέα Δημοκρατία σταθερά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος στην επιλογή των πολιτών τόσο σε επίπεδο κάλπης όσο και σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στη χώρα μας. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχει και τα θετικά του, βεβαίως έχει και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη φθορά, όπως είπατε και όλα. Παρόλη τη φθορά λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι πρώτη σε προτίμηση στους Έλληνες πολίτες για την επόμενη θητεία. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο βεβαίως πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας εμείς, βεβαίως, να δούμε τα λάθη, να δούμε τις παραλήψεις μας και να θέσουμε στον κόσμο την ατζέντα για το 2030 και κυρίαρχα να απαντήσουμε για τα μεγάλα τα οποία ακόμα σχεδιάζουμε να κάνουμε και για τους λόγους στους οποίους ο κόσμος θα πρέπει να μας ψηφίσει, να μας επιλέξει και εμείς για ποιον λόγο λοιπόν ζητάμε την ψήφο του Έλληνα πολίτη.
2: Σαφές.
0: Και αυτό νομίζω είναι και το ζητούμενο, έτσι δεν είναι?
2: Σαφές. Δεν μπορώ, μιας και πιάσουμε όμως τα της φθοράς, να μην ρωτήσω και για το ενδεχόμενο της δημιουργίας κόμματος του κυρίου Σαμαρά, αν θα φέρει περαιτέρω φθορά στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κοιτάξτε, σαφώς, επειδή με τον πρώην Πρωθυπουργό, όπως το αντιλαμβάνεστε, είναι ένας άνθρωπος από εμάς. Ναι. Εγώ τουλάχιστον έχω ανδρωθεί πολιτικά δίπλα του πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι αυτά που μας ενώνουν με τον πρώην Πρωθυπουργό είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια εξέλιξη προφανώς θα είναι μια εξέλιξη αρνητική για τη Νέα Δημοκρατία. Το είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές. Από εκεί και μετά, θεωρώ ότι υπάρχει χρόνος, τον οποίο μπορούν να γίνουν οι αντίστοιχες διεργασίες και διαβουλεύσεις, έτσι ώστε να αποφευθεί ένα τέτοιο σενάριο. Από εκεί και μετά, θα δούμε στην πορεία του πράγματος.
1: Το απέκλεισε ο Πρωθυπουργός κάτι τέτοιο εχθές στη συνέντευξη.
0: Δεν ξέρω αν απέκλεισε τι απέκλεισε.
1: Απέκλεισε μια οποιαδήποτε επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κοιτάξτε, αυτό λέω ακριβώς, ότι υπάρχει χρόνος να μπορεί να γίνει, αν είναι να γίνει κάτι, να μπορέσει να γίνει. Εγώ δεν μπορώ να πω σε αυτή την κλίση.
1: Ναι. Εσείς όμως θα θέλατε μια επιστροφή. Θα ήσασταν ικανοποιημένος αν μπορούσε, εάν υπήρχε ο τρόπος.
0: Όσο πιο ενωμένη πάει η παράταξη στις εκλογές, είναι τόσο το καλύτερο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως για τη χώρα. Αυτή τη στιγμή διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα για την επόμενη μέρα. Έχουν γίνει τεράστια άλματα, τεράστιες επιτυχίες στο επίπεδο της οικονομίας, εξωτερικής πολιτικής, των εξοπλιστικών, της αποκατάστασης του κύρους της χώρας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να διακινδυνευτούν όλα αυτά. Έχουν ζήσει οι πολίτες και άλλες κυβερνήσεις, έχουν ζήσει αστάθεια, έχουμε ζήσει δυσκολίες. Θεωρώ ότι θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάει όσο πιο ενωμένη γίνεται στις εκλογές την επόμενη μέρα.
1: Είστε σαφείς. Καταλάβαμε όλο αυτό το οποίο λέτε και φυσικά προτείνετε, εντός εισαγωγικών λέξεις. Δεν ξέρω αν ο Πάνος θέλει κάτι άλλο.
2: Μία τελευταία.
1: Ναι, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος, αλλά και του κυρίου Μαντά είναι περιορισμένος. Ναι.
2: Σύντομη απάντηση, κύριε Μαντά. Ποιον προτιμάτε για αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας?
0: Ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού.
2: Εντάξει, ναι.
0: Από εκεί και μετά δεν είναι θέμα προτίμησης, είναι θέμα ότι ο κόσμος θα μπει σε ένα δίλημα να επιλέξει μεταξύ του κόμματος το οποίο θέλει να κυβερνήσει, αλλά κυρίως και μεταξύ και των υποψήφιων πρωθυπουργών. Έτσι. Πρέπει να ξέρουμε ότι δεν διαλέγουμε μόνο κόμμα, διαλέγουμε και πρωθυπουργό. Από εκεί και μετά οι συγκρίσεις πρέπει να γίνουν και βεβαίως πρέπει να γίνουν και στη βάση την προγραμματική και στη βάση το τι θέλει η ελληνική κοινωνία την επόμενη μέρα.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαντά, και εγώ και ο Πάνος Πουρναράς και το κανάλι 1 και οι ακροατές μας για τη συμμετοχή σας σήμερα στην εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι 9 και 52 και 40.
2: Ναι.
1: Θέλω λοιπόν ένα σχόλιο πριν περάσουμε σε διαφημίσεις.
2: Ωραία, πόση ώρα έχουμε?
1: Έχουμε 3 λεπτά.
2: Να προσαρμόσω το σχόλιο.
1: 3 λεπτά, πάμε. Φύγαμε.
2: Καταρχάς, να φύγουμε λίγο το πολιτικό. Α, πάμε στο πολιτικό. Είναι μέρα για μπάνιο σήμερα.
1: Όχι, δεν θα το λέω.
2: Δεν είναι.
1: Για μας όχι.
2: Γιατί?
1: Εγώ δεν βλέπω έτσι έξω έναν ήλιο.
2: Εντάξει, είναι
1: έντονο, έχει ζέστη.
3: Έχει κρυφτεί λίγο σήμερα.
1: Να σας πω, δουλεύει μέσα, φαντάζομαι, δεν σας άφησε.
2: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Δεν σας άφησε η Αναστασία.
2: Εδώ είναι μια χαρά.
1: Όχι, γιατί μερικές φορές και ο Άγγελος κάνει σάουνα. Σχόλιο.
2: Λοιπόν,
1: δεν γλιτώνεις.
2: Ναι, δώσ' μου μια πάσα να σου κάνω το σχόλιο.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει επιστροφή Αντώνη Σαμαρά ή συνεργασίας όπως πρότεινε ο κύριος Μαντά?
2: Δεν ξέρω κατά πόσο... Ναι, το είπε ο κύριος Μαντάς. Περιφραστικά.
1: Ναι,
2: δεν ξέρω κατά πόσο
1: ουσιαστικά
2: εύκολο είναι η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί όχι μόνο με τον κύριο Σαμαρά, με το οποιοδήποτε κόμμα.
1: Τι θες να πεις με αυτό?
2: Γενικότερα.
1: Αφού καλά δεν τα πάει με το Πασόκ.
2: Εντάξει, ναι. Το Πασόκ δεν λέει όχι.
1: Δεν το έφτασε στο 10%.
2: Δεν λέει όχι το Πασόκ.
1: Τι κάνει είναι η ουσία?
2: Τι κάνει?
1: Δηλώνει παρόν. Και για μένα όταν δηλώνεις παρόν, σημαίνει ότι δεν έχεις και ιδιαίτερες αντιρρήσεις.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Κοίτα. Άρα ο κόσμος το αντιλαμβάνεται πλέον. Νομίζω πως χορτάσαμε από υδατάνθρακες και χρειαζόμαστε πρωτεΐνη.
2: Έβλεπα χθες, γιατί στο λεφτό, έβλεπα τον
1: η ακρίβεια,
2: ναι,
1: έχει φτάσει τον κόσμο πλέον, θέλοντας και μη, και γενικώς οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα, να σταματήσουν το σανό. Αντιλαμβάνονται πλέον. Και η κάθε κίνηση του κόμματος.
2: Καλά, πάντα αντιλαμβανόντουσαν.
1: Εντάξει, δεν το έδειχναν.
2: Δεν το έδειχναν, γιατί όταν όλα είναι θεωρητικά καλά, δεν σε νοιάζει κιόλας.
1: Ναι, αλλά όταν στην πράξη δεν είναι.
2: Ναι, όταν στην πράξη τότε υπάρχει πρόβλημα.
1: Δηλαδή, η ανάλυση που έκανε ο Αργύρης Δινόπουλος το πρωί στην εκπομπή του σχετικά με την αποπληρωμή του χρέους.
2: Ναι, το άκουσα κι εγώ.
1: Έτσι, ναι, είναι συγκλονιστική.
2: Ναι.
1: Ότι αν αύριο το πρωί χρειαστεί το κράτος για τον χύψη οργανισμό του χρήματα, είναι κενός. Αυτό, ναι, δεν μας είπε.
2: Ναι.
1: Τα ταμεία είναι άδεια.
2: Παρόλο που διαφημίζεται, με αλφαγιό διαφημίζεται,
1: έτσι,
2: το υπερπλεώνασμα.
1: Έτσι,
2: και το πλεώνασμα.
1: Δηλαδή,
2: και δεν ξέρω. Κοίτα, το πλεώνασμα.
1: Πόσος κόσμος μπορεί να το αντιληφθεί άραγε.
2: Το πλεώνασμα είναι σημαντικό, γιατί είναι και ευρωπαϊκός κανόνας, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι υποχρεωτικό, ναι, να είναι πλεώνασματικός ο κάθε ευρωπαϊκός ισολογισμός.
1: Okay.
2: Προϋπολογισμός. Αυτό είναι κάτι αναπόφευκτο, αλλά βέβαια απ' την άλλη, ξέρεις, εκεί που υπάρχουν, ευημερούν οι αριθμοί, λένε, δυστυχεί ο κόσμος, έτσι. Και το πλεώνασμα πρέπει να φαίνεται, η οποιαδήποτε ανάπτυξη που υπάρχει στον αριθμό, γιατί λέμε πράγμα πλεώνασματική ρυθμή, ανάπτυξη κλπ. Η όποια ανάπτυξη πρέπει να φαίνεται και στην τσέπη του κόσμου.
1: Αυτό,
2: όταν θα δεις ανάπτυξη, τρέχει η ελληνική οικονομία με χ ανάπτυξη, αλλά στην αγοραστική δύναμη είσαι πρώτο-τελευταίος πάνω από την Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί υπάρχει μια αντιστοιχία, έτσι.
1: Κάτι υπάρχει.
2: Γιατί ναι, μεν μπορεί να αυξηθεί σε αριθμό, σε απόλυτο αριθμό ο μισθός, αλλά όταν ο πληθωρισμός είναι σε τέτοιο βαθμό και οι αυξήσεις των τιμών είναι σε τέτοιο βαθμό και τα καύσιμα είναι σε τέτοιο ποσό, κατευθείαν ο μισθός.
1: Και
2: η αύξηση του μισθού
1: τρώγεται
2: τον πληθωρισμό κατευθείαν.
1: Περιμένεις την πρώτη ευκαιρία που θα σου δοθεί από την κυβέρνηση για να είσαι μέσα στους δικαιούχους κάποιου επιδόματος.
2: Καλά, εντάξει, αυτή η επιδοματική πολιτική δεν υπάρχει τώρα. Και να θυμίσω,
1: είναι
2: εγώ,
1: απίστευτο.
2: Να θυμίσω ότι την επιδοματική πολιτική την κατέκρινε η αντιπολίτευση Μητσοτάκη όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα.
1: Θα βάλεις ανώτελειο, ναι, είσαι του ραδιοφώνου, ναι, είναι και 57, φύγαμε για διαφημίσεις.
3: Χορηγός εκπομπής.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Η ώρα είναι 10.
3: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
11: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
12: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
11: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
13: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
14: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
13: Θανόπουλο Σέρβις.
14: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
15: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: είμαστε λοιπόν, είμαστε στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ανά Καλαμάτα στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Μαζί μου στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο 2, ο Άγγελος Μπουραντώνης και ο Πάνος Πουρναράς, που σήμερα είναι στην πόλη της Καλαμάτας. Και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την συμμετοχή του στην εκπομπή. Και είμαστε τρίτο ημίωρο, που σημαίνει Σοκράτης Άμιος Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας. Ο εξειδικευμένος χώρος σέρβις αυτοκινήτων για τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίες όλων των τύπων, ηλεκτροκίνητα, βενζινοκίνητα και πετρελοκίνητα. Άγγελε, θες να μας ενημερώσεις τοπικά με τα σημαντικότερα νέα τα οποία έχουν ή θα λάβουν χώρα στην περιοχή μας?
1: Ωραία, ξεκινάμε με τους πληστηριασμούς.
0: Ναι, στις... θυμάσαι ότι το αναφέραμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι έρχονται εκπομπή. Δώσ' μας λοιπόν τα ακριβή στοιχεία.
1: 16 αυτών. Ιουνίου ξεκινά ο επόμενος γύρος για...
0: τους πληστηριασμούς, ο οποίος αφορά την περιοχή μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ξεκινάει σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος.
1: Ο Δήμος Καλαμάτας είναι πρώτος σε αριθμό πληστηριασμών με τον αριθμό 116.
0: 116 ακινήτων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πληστηριασμών.
2: 116 πληστηριασμοί.
0: Ναι, αυτό λέω. Το τονίζω λίγο τον αριθμό για τους φίλους και τις φίλες ακροατές.
2: Τι σου φαίνεται πολύ?
0: Για την Καλαμάτα. Για την Καλαμάτα, ναι.
2: Είναι πολύ.
0: Είναι, είναι. Και για τη Μεσσηνία είναι πολύ το συνολικό που θα ακούσουμε. Για πάμε.
1: Για το Δήμο Τριφυλίας είναι 61 πληστηριασμοί.
0: Δηλαδή τώρα σκέψου, Δήμος Τριφυλίας, μιλάμε και Παρισία, Φιλιατρά, Γαργαλιάν, έτσι. Ναι. Μικρές περιοχές και υπάρχουν πληστηριασμοί. Κατεξοχήν αγροτικές περιοχές. Ελαιοπαραγωγικές περιοχές. Συνέχισε. Να, ένα καλό ερώτημα που θα μπορούσαμε να θέσουμε στον κύριο Μαντά.
1: Ο Δήμος Μεσσίνης 48, Δήμος Πύλου Νέστορος 25, Δήμος Δυτικής Μάνης 9 και Δήμος Χαλίας 9. Και βλέπω εδώ τα στοιχεία που θα είναι σε αυτούς τους πληστηριασμούς, είναι 128 ακίνητα και 70 κατοικίες.
0: Γενικώς ακίνητα, δηλαδή μιλάμε και για προφανώς κομμάτια γης που λέμε. Έτσι δεν είναι μόνο σπίτια. Μάλιστα. Τι να σχολιάσουμε τώρα επ' αυτού? Ότι ο κόσμος προφανώς δανείστηκε και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
2: Εντάξει, αυτό υφίσταται, ναι.
0: Οπότε και στη Μεσσηνία υπάρχει αυτό το γνωστό πρόβλημα. Κάτι άλλο, Άγγελε μου, που θεωρείς σημαντικό?
1: Η ευλογία των εγωπροβάτων που έχει χτυπήσει την Αρκαδία.
0: Ναι, και είχαμε Μεγαλόπολη απόφαση. Και έχουμε και άλλη περιοχή πλην του Δήμου Μεγαλόπολης.
1: Δεν το
0: καταγράφεται,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ως νομός Αρκαδίας. Ωραία.
1: Από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχουμε κηρύσσεται η Αρκαδία για 6 μήνες σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης.
0: Μάλιστα.
1: Για τα εγωπρόβατα έως τις 10 Δεκεμβρίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο?
1: Κάτι άλλο.
2: Με την ευλογιά να πω ότι επειδή είχα ασχοληθεί αρκετά, είχε χαθεί η μπάλα στην πρόληψη. Δεν υπήρχε καμία πρόληψη και μετά εκεί χάθηκε όλο το παιχνίδι.
0: Δεν είχε πρόληψη και δεν είχε δοθεί η σημασία που έπρεπε από το αρμόδιο Υπουργείο σύμφωνα με τις συστάσεις που είχαν έρθει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πριν ξεκινήσουν τα προβλήματα στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Έτσι δεν είναι? Σωστά,
2: έτσι,
0: θυμάμαι.
2: Έτσι είναι, ναι.
0: Και δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία.
2: Έτσι.
0: Αρχίσαμε να τρέχουμε από τη στιγμή που εμφανίστηκε σοβαρά το πρόβλημα.
2: Ναι.
0: Και να μην παραβλέψουμε το γεγονός ότι είχαμε τεράστιες απώλειες ζώων στη χώρα.
2: Ναι, υπήρχαν περιοχές που είχαν πολύ έντονο πρόβλημα.
0: Θεσσαλία, ναι. Γενικά η Βόρεια Ελλάδα, Μυτιλήνη, που δεν ξέρω τι γίνεται ακόμη εκεί.
2: Ναι, στη Λέσβο, ναι. Ο κύριος Δουδονής.
0: Ναι.
2: Το αναδεικνύει. Εντάξει, το πρόβλημα. Τώρα τελευταία βέβαια το αναδεικνύει, γιατί θα είναι υποψήφιος εκεί. Και την έμαθε και τη λέσβο, κύριε Ζωδανής.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, έπρεπε. Τώρα μου δίνεις πάσα γιατί γελούσα βλέποντας εχθές ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο με τη συνέντευξη τύπου που έδινε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Πτωχός, και ήθελε να μιλήσει για μία περιοχή αλλά δεν θυμόταν το όνομά της.
2: Ποια
0: και απευθύνθηκε, νομίζω Λιβαδάκια λέγεται, και απευθύνθηκε στον Περιφερειάρχη, ας πούμε. Αυτό μου έκανες τώρα, ότι έμαθε και ο συγκεκριμένος κύριος στη Λέσβο. Λοιπόν, το ίδιο λοιπόν έπαθα εχθές, δηλαδή είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό, που δεν μπορούσε να θυμηθεί και δέχθηκε τη βοήθεια του κοινού. Λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω, συμβαίνουν και αυτά σε αυτή τη χώρα. Πάνω από ναρά, να κάνουμε έτσι μία... Ένα σχόλιο για τη συνέντευξη. Αν ο Άγγελος δεν θέλει κάτι άλλο να προσθέσει.
2: Όχι, δεν έχουμε Άγγελο, δεν έχουμε άλλα τοπικά νέα, τίποτα.
0: Δεν είναι.
1: Ανατοπικά...
0: Είναι πιο πολύ πολιτιστικού χαρακτήρα, τα οποία το αφήνουμε κυρίως για το τελευταίο ημίωρο. Τα σημαντικότερα. Υπάρχει και το θέμα του Δήμου Ιχαλίας, φυσικά, όπως έτσι κι αλλιώς το θίξαμε και χθες, με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αντίρρηση για τη μονάδα βιοαερίου η οποία πρόκειται να λειτουργήσει στη ΒΠΕ, στη βιομηχανική περιοχή Μελιγαλά. Σωστά?
1: Σωστά. Σωστό.
0: Θα σου πούμε πάνω που να ράσει το επόμενο ημίωρο ότι έρχεται η Πρωτοψάλτη και ο Πορτοκάλογλου.
2: Ναι,
0: και
2: το, μαζί πάρα το, πολύ. Το πείτε μετά.
0: Και πάρα πολύ ακόμη. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Είπε ωραία τάκα πάντως για τον Τσίπρα χθες.
0: Για πες.
2: Με το δίπλωμα.
0: Για πες.
2: Ότι αν κάποιος του έχουν πάρει τρεις φορές το δίπλωμα, θα μπορεί μετά να πάρει καινούργια μάξη και να οδηγήσει, έχει αυτό το δικαίωμα. Εννοώντας ότι έχει χάσει τρεις φορές και ότι τώρα έχει κάνει νέο κόμμα και ξανακατεβαίνει ως Μεσσίας, αυτό το είπε.
0: Και αφού ήθελες να το πάμε στον Αλέξη τον Τσίπρα,
2: ναι,
0: τώρα,
2: ναι.
0: Να σου κάνω εγώ την εξής
2: ερώτηση. Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας, να πω ότι φτιάχνει τα όργανα του κόμματος.
0: Ναι.
2: Θα γίνουν μετά τις εκλογές, θα γίνουν η οργάνωση, θα είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά προχωράει στα όργανα. Ξεκινάει περιοδίες ο Αλέξης Τσίπρας. Την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι στην Κοκκινιά. Όχι, αν δεν κάνω λάθος, δεν κάνω λάθος. Τη Δευτέρα θα είναι, τη Δευτέρα θα είναι στην Κοκκινιά και θα έχει μία σειρά περιοδιών. Θα πάει...
0: Στην Αττική κυρίως.
2: Όχι μόνο στην Αττική.
0: Κυρίως αυτή
2: κυρίως,
0: τη στιγμή.
2: Κυρίως στην Αττική και θα κάνει και μία μεγάλη περιοδία.
0: Αντιγράφει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα μείνει... Μήπως, γιατί και αυτός το ίδιο κάνει αυτή,
2: ναι,
0: την περίοδο.
2: Θα πω και τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά. Και θα κάνει και μια μεγάλη περιοδία αφού τελειώσει με την Αττική. Θα κάνει στην Κρήτη και θα μείνει αρκετές μέρες στην Κρήτη.
0: Εντάξει.
2: Όπου η Κρήτη, ήταν μπλε.
0: Η Κρήτη αυτή τη στιγμή, ναι, είναι το μέρος της Ελλάδας που είναι άχρωμο.
2: Είναι άχρωμο. Ήταν μπλε.
0: Αυτή τη στιγμή λέει, ήταν πράσινο.
2: Από το Πασόκ λέμε ότι είναι πράσινο τώρα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αλλά θεωρώ ότι θα πάρει και ο Τσίπρας ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Αυτή τη στιγμή μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι άχρωμο. Ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα κομμάτι που όλα τα κόμματα θα δώσουν πόνο, που λέω, ναι, και εγώ, για να κατακτήσουν ένα κομμάτι της. Ναι. Αν και νομίζω η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να κινηθεί εύκολα. Δεν θα έχει εύκολη πρόσβαση.
1: Την έχουν χωρίσει ωραία την Ελλάδα. Το Βορρά, Μακεδονία, Ήπειρο, Θράκη την έχει πάρει Νέα Δημοκρατία.
0: Προς
1: όλη
0: παρόν...
1: την περιφέρεια το Πασόκ και το Λεκανοπέδιο ο Τσίπρας. Πριν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Πώς δίδεται η εικόνα.
1: Ναι.
0: Η Πελοπόννησος.
1: Εντάξει.
0: Εδώ σε θέλω, Κάβουρα. Γιατί εδώ έχουμε...
2: Σαμαράς.
0: Αυτό πήγα να πω. Έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά έχουμε και έναν Αντώνη Σαμαρά. Εδώ τι θα γίνει τώρα?
1: Άμα το πάμε με προσωπικότητες και ο Βοράς είναι Καραμαλής.
0: Ναι.
1: Γενικότερα της οικογένειας.
0: Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Κώστας Καραμαλής, χέρι-χέρι, όχι με τον Καρατζαφέρη, χέρι-χέρι με τον Αντώνη Σαμαρά θα πάει, έτσι. Το έχει δηλώσει, έτσι δεν είναι πάνω?
2: Εντάξει, το έχει
0: και
2: δηλώσει.
0: Και το δηλώνει.
2: Ναι, το αφήνει να αιωρείται.
0: Όχι, δεν το αφήνει.
2: Δεν λέει ευθέως. Εγώ είμαι Σαμαράς.
0: Ναι, αλλά δεν λέει ότι τι καλά που τα κάνει ο Κυριάκος.
2: Αυτό λέω.
0: Αφού λοιπόν δεν λέει τι καλά που τα κάνει ο Κυριάκος, και αφού εντάξει δεν πολύ ασχολήθηκε κιόλας για να τον διαγράψει κι αυτόν, αλλά και πώς να τον διαγράψει. Λοιπόν,
1: δεν διαγράφει ένα καραμαλί.
0: Δεν διαγράφει. Λοιπόν, οπότε.
2: Και η καλύτερη ομολογία. Να ξέρετε, η καλύτερη ομολογία του ότι είσαι υπέρ σε κάτι είναι η απουσία της διάψευσης σε αυτό. Όταν δεν διαψεύδεις δηλαδή ότι εμένα μ' αρέσει ο Σαμαράς, πάει να πει ότι σου αρέσει.
0: Ναι, εντάξει, αφού μαζί είναι παντού,
2: ναι,
0: που πάνε.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αφού μαζί εμφανίζονται, έχουν την ίδια άποψη για την εξωτερική πολιτική. Έχουν τα ίδια κοινά στοιχεία για την αντιμετώπιση που θα πρέπει η Ελλάδα να έχει απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Δεν έχω δει κάποια στιγμή κάποια διαφορά μεταξύ Καραμανλή και Σαμαρά επ' αυτού.
2: Να πούμε ποιο είναι το ζήτημα στο οποίο διαφωνούν οι Σαμαράς και Καραμανλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο προφανώς εκτείνεται από το κέντρο και την κεντροδεξιά, από τον φιλελευθερισμό μέχρι την λαϊκή συντηρητική δεξιά, ίσως και στις παρυφές της άκρα δεξιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μετατοπίσει το κόμμα προς το κέντρο. Προς το κέντρο. Αυτό είναι που ξενίζει πάρα πολύ, ότι έχει χαθεί η λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η πατριωτική έχει χαθεί.
2: Η πατριωτική, ναι.
0: Έτσι να το λες.
2: Ανάλογα πώς το
0: οι πατριώτες.
2: Πώς το λέει ο καθένας.
0: Ναι. Γιατί,
2: από εκεί ξεκινάει η μεγάλη διαφωνία.
0: Ναι, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο κέρδισε ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.
2: Προφανώς. Και γι' αυτό το λόγο το ΠΑΣΟΚ, ένας λόγος.
0: Συν βουλευτές και έγιναν υπουργοί.
2: Ναι, καλά, όλοι οι συμμετικοί ΠΑΣΟΚ είναι. Ο Πιερακάκης, ο Σκέρτσος,
0: ναι,
2: η Μενδώνη.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολλοί. Ο Σκέρτσος είναι βέβαια εξοκοινοβουλευτικός. Και είναι και πολύ καλό στη δουλειά του, όπως λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Άρα δεν είναι λογικό ότι η αντίπερα όχθη, οι οποίοι είναι πατριώτες 100%.
2: Ναι, έχει μια λογική βάση. Από την πλευρά
0: δεν μπορούν να συμφωνήσουν με αυτό.
2: Από την πλευρά τους έχουν δίκιο. Βέβαια, για άμα θες να είσαι κόμμα εξουσίας και να κυβερνήσεις.
0: Δεν μπορείς να είσαι μονόπλευρος.
2: Δεν μπορεί να είσαι μονόπλευρος. Δηλαδή,
0: ναι,
2: είναι,
0: αλλά μια ζωή είναι, όμως το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία ήταν η βασική.
2: Θα σου πω για το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το να προσπαθήσει να απευθυνθεί από το κέντρο μέχρι την δεξιά-δεξιά. Είναι ένα.
0: Τη δεξιά-δεξιά δεν την έχει. Πλέον.
2: Εντάξει, από εκεί ξεκίνησε.
0: Σε κόσμο δεν την έχει.
1: Εκεί ξεκίνησε.
2: Εκεί ξεκίνησε.
0: Εκεί ξεκίνησε, αλλά την έχασε. Κάνεις. Για μένα η δεξιά-δεξιά αυτή τη στιγμή είναι στο Βελόπουλο και στην Αφροδίτη Λατινοπούλου.
2: Οκ, okay, ναι. Και ίσως να είναι και ένα κομμάτι μπορεί να είναι και στην Καραστιανού.
0: Και ένα κομμάτι σωστά είναι τώρα γιατί είναι νεοειδρυθμό.
2: Άμα θες πάντως να είσαι κόμμα εξουσίας, άμα θες να κυβερνήσεις, είναι υποχρεωτικό να κάνεις ιδεολογικό άνοιγμα.
0: Τώρα
2: να ανοίξεις τη δεξιμένη σου.
0: Γι' αυτό δηλαδή
2: γι' αυτό
0: έκανε
2: το λόγο,
0: και ο Τσίπρας τότε τη σύμπραξη
2: λόγο,
0: με το.
2: Με ποιον?
0: Με το αντίθετο, με το άλλο άκρο.
2: Με τον Καμένο. Την έκανε
0: υποχρεωτικό
2: ήταν.
0: Δεν θα έγινε πρωθυπουργός.
2: Ναι, δεν μπορώ.
0: Ιδεολογικά όμως δεν ταιριάζει.
2: Ιδεολογικά δεν ταιριάζει.
0: Γιατί το έκανες?
2: Μα ήταν υποχρεωτικό, έπρεπε να κυβερνήσει με κάποιον.
0: Ναι, αλλά.
2: Δεν, με ποιον να πήγαινε.
0: Ναι.
2: Τότε του έρωναν το αντιμνημόνιο το 2015. Του έρωναν το αντιμνημόνιο.
0: Ναι, όχι, απλά αυτό μου δίνει εμένα ότι εντάξει, οκ, προκειμένου να υπάρξει μια κυβέρνηση και μπορούμε να τα βρούμε με τους πάντες.
2: Ναι.
0: Γιατί εδώ μιλάγαμε για τα άκρα αντίθετα.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Δηλαδή, εντωμεταξύ, μου κάνει τρομερή εντύπωση και το σχολιάζω πάντοτε, γιατί ο κύριος Καμένος εξακολουθεί στις δηλώσεις του όποτε βγαίνει.
2: Ναι, και βγαίνει ο Καμένος.
0: Και βγαίνει, λοιπόν, και μιλάει με τα χειρότερα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
2: Ναι, δεν του άρεσε, δεν του άρεσε
0: ενοχλεί,
2: κάποια πράγματα.
0: Με ενοχλεί πάρα πολύ όμως, γιατί.
2: Γιατί κάποτε ήταν μαζί στη σκηνή
0: αυτό,
2: και πιανόντουσαν χέρι-χέρι.
0: Όχι μόνο αυτό. Βγήκε και από την αφάνεια, αν θέλεις να στο θέσω και έτσι, χοντρά. Γιατί για μένα ο Καμένος μόνος του,
2: ναι,
0: δεν υπήρχε πρόβληση να είναι ούτε αντιπολίτευση.
2: Ωραία, αν το πάμε όμως εκεί, πόσοι βγήκαν από την αφάνεια λόγω Τσίπρα? Η ζωή Κωνσταντοπούλου θα υπήρχε?
1: Ο
2: έγινε πρόεδρος της Βουλής με Τσίπρα. Και, ναι. Και τώρα τον βρίζει.
0: Ναι.
2: Το επί Τσίπρα έχει γεννηθεί. Ναι. Ο Βαρουφάκης τώρα που είναι αντι Τσίπρας θα υπήρχε. Υπουργό Οικονομικών ο Τσίπρας τον έκανε.
0: Ναι.
2: Όλοι αυτοί τη νέα αριστερά. Όλοι επί
0: Τσίπρα.
2: Έφυγαν
0: αρχή όμως. Εδώ μιλάω ότι συνεργάστηκαν, πήραν αποφάσεις. Ως κοινή κυβέρνηση ο Καμένος με τον Τσίπρα. Μη μου το πας αλλού. Μη μου μιλάς για ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα από το καλημέρα. Για τους χύψη λόγους, έτσι.
2: Εντάξει, πήρανε ο Καμένος, έφυγε
0: αυτοί
2: όταν διαφώνησε.
0: Αυτοί συγκυβέρνησαν για ένα διάστημα δύσκολο.
2: Ναι, διαφώνησε όμως.
0: Ναι, διαφώνησε, είναι. Αλλά.
2: Μέχρι ένα σημείο ήταν μαζί.
0: Ναι, ναι, να μην το ξεχνάει αυτό.
2: Όχι, δεν το ξεχνάμε.
0: Όχι εμείς.
2: Ο
0: κύριος Καμένος να μην το ξεχνάει, ρε παιδί μου, γιατί βγαίνει πολύ καυστικός, αυτό εννοώ.
2: Καλά, εντάξει. Okay. Ο μόνος είναι,
0: έτσι είναι
2: που προσπαθεί να ξεχάσει κάποια πράγματα.
0: Πες μου τι θα κάνει, ποια είναι η άποψή σου για τον Αλέξη Τσίπρα και τους πρώην.
2: Δεν θα πάρει κανέναν.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Δεν θα πάρει κανέναν. Δεν θέλει κανέναν ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό δείχνει.
2: Ναι, δεν θέλει κανέναν. Και όλοι οι υπόλοιποι.
0: Δεν είναι παρακινδυνευμένο.
2: Όλοι οι άλλοι θα τον παρακαλάνε. Ποιο να είναι παρακινδυνευμένο.
0: Το ότι δεν θέλει κανέναν.
2: Όχι, ίσα που νομίζω ότι για την δική του πορεία είναι και καλύτερο. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο. Άμα τους πάρει, θα υπάρχει στην κοινή γνώμη το θα επικρατήσει το ξαναζεσταμένο φαγητό, το ότι ξανά με τους δραχμιστές,
0: άρα
2: τους αντιευρωπαίους.
0: Τι θα κάνουν αυτοί, για να αποσυρθούν από την πολιτική αποκλείεται.
2: Κάποιοι θα συνεργαστούν, θεωρώ.
0: Με?
2: Θα υπάρξουν κάποιοι δηλαδή από τον ΣΥΡΙΖΑ είτε με Νέα Αριστερά.
0: Μεταξύ τους, ναι, θα δημιουργήσουν.
2: Είτε Μέρα 25, κάποιοι θα πάνε μαζί. Κάποιοι. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι θα πάνε μαζί νομίζω.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας. Καταλαβαίνουμε για ποιους μιλάμε.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν νομίζω να πάρει κάποιους. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα τα ονόματα. Την Αχτσιόγλου ίσως πάρει. Το Ζαχαριάδη νομίζω ότι θα πάρει.
0: Τους εντός εισαγωγικών πιο αμόλυντους.
2: Ναι,
0: αυτούς οι οποίοι δεν πέσανε στα βαθιά και δεν. Έχουν στιγματιστεί επί κυβερνήσεως. Ναι.
1: Και η Γεροβασίλη είναι.
2: Την κυρία Γεροβασίλη, σωστό, την κυρία Γεροβασίλη θα πάρει.
1: Κρατάει
2: δηλαδή
1: την Ήπειρο.
2: Είναι συγκεκριμένη αυτή που θα επιλέξει να πάρει. Mm. Κοίτα, ο στόχος του Τσίπρα νομίζω ότι είναι οι εκλογές του 2031.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί το μοτίβο το οποίο προσπαθεί να παρουσιάσει προς την κοινωνία είναι πρωτόγνωρο για μας.
2: Ναι, και γιατί
0: ο τρόπος που ο επικοινωνιακός σε εμάς τους μεγαλύτερους.
2: Να σου πω και το επικοινωνιακό αυτό.
0: Εμείς για εμάς τους μεγαλύτερους, να το θέσω έτσι, είναι πρωτόγνωρο.
2: Ποιο.
0: Αυτό
2: ένα παράδειγμα.
0: Το επικοινωνιακό.
2: Την μπάλα του Μπαρσελόνα.
0: Ναι,
2: Μπαρσελώνα.
0: Και όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, δεν τα έχουμε συνηθίσει.
2: Ναι. Να σου πω για το επικοινωνιακό του Τσίπρα τώρα.
0: Ναι, να μου πεις.
2: Ωραία.
0: Γι' αυτό είσαι εδώ, για να μου λες.
2: Δεν πρόκειται ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως μου το έχουν μεταφέρει από αμαλίας πλευρά,
0: ναι,
2: να μπει σε καμία διαδικασία να παρουσιάσει πρόσωπα τύπου Αχτσιόγλου, τύπου λέω Τσιαχτρόγλου, γιατί έχει ακουστεί ως όνομα, με πολύ έντονο τρόπο ότι είμαι με αυτόν μαζί και ήρθε και αυτός. Πρόσωπα τα οποία θα παρουσιάσει θα είναι εκτός πολιτικής. Mm. Θα είναι κυρίως άτομα του πολιτισμού, mm-hmm, τύπου Θεοπούλα, mm-hmm, και ο λόγος που θα το κάνει είναι για να δείξει ότι δεν έχω καμία σχέση με το παλιό κομμάτι της αριστεράς, αυτό που έχουμε κυβερνήσει, και ότι είμαι κοντά στην κοινωνία, πρεσβεύω κάτι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Δεν θα έχει καμία. Δεν θα γίνει κανένας ντόρος με τα πρόσωπα τα πολιτικά τα οποία θα έρθουν. Θα γίνει ντόρος και βιντεάκια και επικοινωνιακή πολιτική μόνο με πρόσωπα που είναι τελείως άσχετα με την πολιτική.
0: Το έχει δείξει ήδη.
2: Ναι.
0: Το είπαμε. Αυτό είναι το στυλ το οποίο θέλει να περάσει. Επαναλαμβάνω όμως εγώ ότι αυτό για τους ψηφοφόρους οι οποίοι προσέρχονται στις κάλπες, ναι, που είναι λιγάκι πιο ενημερωμένοι και υπεύθυνοι απέναντι στο τι σημαίνει προσέρχομαι στις κάλπες, ναι, έτσι, και δεν τα παρατηρούμε.
2: Δεν τους κάνει κλικ.
0: Όχι, δεν τους κάνει κλικ.
2: Δεν τους πείθει.
0: Όχι, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Άρα έρχομαι σε αυτό που είπες, ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής.
2: Ναι.
0: Έτσι, οπότε είναι λογικό να μην προλάβει τις εκλογές του 27.
2: Ναι. Και να πούμε
0: έτσι,
2: ότι προφανώς ότι αυτή τη στιγμή το κόμμα Ελλάς δεν έχει κυβερνητικό πρόγραμμα, έτσι.
0: Αυτό,
2: για να τα λέμε όλα.
0: Αυτό που περιμένουμε
2: παίρνει,
0: εμείς,
2: παίρνει 15% στις δημοσκοπήσεις χωρίς,
0: χωρίς
2: πρόγραμμα.
0: Τίποτα.
2: Δεν έχει πρόγραμμα. Και για να λέμε και τις αλήθειες, το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόγραμμα αυτή τη στιγμή είναι το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο δεν πείθει, βέβαια.
0: Εντάξει, και η κυβέρνηση έχει... παρουσιάζει.
2: Πέρα από την κυβέρνηση, η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση. Αλλήμον, αν δεν έχει κυβέρνηση, δηλαδή. Πρόγραμμα. Λέω για τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Όχι, μιλάμε και για το μέχρι το 2030.
2: Κοίτα, θα σου πω τώρα και για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ασχολείται πάρα πολύ με την Ελλάδα του 2030.
0: Αυτό δεν σου λέω. Ασχολείται.
2: Πρόσκαιρα, θα σου πω τώρα. Ασχολείται με αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
2: Και όταν την ρωτήσει κυβερνητικά στελέχη, σου φέρνουν κατευθείαν αντιπαράθεση με το τι παρέλαβαν το 19 και με την περίοδο της κυβέρνησης Τσίπρα.
0: Εντάξει, αυτή την καραμέλα.
2: Άρα
0: την
2: ασχολούνται.
0: Πρόσκαιρα.
2: Στην Νέα Δημοκρατία ασχολούνται με την περίοδο 15-19, με την Ελλάδα του 15-19 και με την Ελλάδα του 2030. Δεν τους λείπει το μεσοδιάστημα, αυτό που έχουν κυβερνήσει.
0: Έλα,
2: δηλαδή ασχολούνται με το πριν και το μετά.
0: Από εδώ, το πήγες από
2: με το τώρα δεν ασχολούνται καθόλου.
0: Το πήγες από εκεί, το πήγες από εδώ. Τελικά δεν θα το αποφύγω να το πω στον αέρα.
2: Πες το.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση και αρνητική εντύπωση το σημείο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού, όπου απευθύνεται στον κύριο Χατζηνικολάου λέγοντάς του πόσο σωστή κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη δικαιοσύνη και στο οτιδήποτε, και ότι δεν φοβάται να εκθέσει και να θέσει στη διάθεση της δικαιοσύνης τα πρόσωπά της ως η μοναδική κυβέρνηση που το έχει κάνει μέχρι σήμερα. Έτσι δεν είναι.
2: Η μοναδική κυβέρνηση που
0: η
2: έχει...
0: Η οποία έχει θέσει στην...
2: Στη δικαιοσύνη...
0: Στην ελευθερία της δικαιοσύνης
2: κυβερνητικά.
0: Πρόσωπα κυβερνητικά.
2: Ναι.
0: Απεύθυνε αυτό το ερώτημα στον κύριο Χατζηνικολάου.
2: Ναι.
0: Ξέρετε, του λέει καμία
2: ωραίο
0: άλλη
2: ερώτημα.
0: Κυβέρνηση.
2: Ωραίο ερώτημα αυτό.
0: Ναι. Και εγώ περιμένω λοιπόν τώρα να ακούσω το δημοσιογράφο
2: ναι.
0: την απάντησή του.
2: Ναι.
0: Και λαμβάνουμε λοιπόν την απάντηση στη συνέντευξη. Όχι, δεν έχει υπάρξει άλλη.
2: Ναι.
0: Και διαιρωτώ με εγώ ως ακροατής.
2: Αν έχει υπάρξει άλλη κυβέρνηση.
0: Με τόσα σκάνδαλα.
2: Ναι.
0: Με, ποιο το στόνο Πεκεπές και έχει σταθεί.
2: Ναι,
0: Πρέντατορ. Πρέντατορ ναι. και υποκλοπές. Ο Πεκεπέ, Τέμπη, πολεοδομίες.
2: Ναι, οι πολεοδομίες είναι και φρέσκο-φρέσκο.
0: Είναι φρέσκο-φρέσκο ναι. που αρχίζουν και παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον.
2: Ναι. Κοίτα, δεν ξέρω.
0: Ήταν η ερώτηση.
2: Οφείλει να ξέρει όμως, ίσως και να μην οφείλει να ξέρει ο
0: δημοσιογράφος.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Όχι, ο κύριος δημοσιογράφος. Οφείλει να μην ξέρει. Προφανώς.
2: Και ο κύριος Μητσοτάκης οφείλει να μην ξέρει. Το έχει πει άλλωστε. Δεν οφείλει να ξέρω. Στις υποκλοπές.
0: Μα συγγνώμη.
2: Είχε πει δεν οφείλω να ξέρω.
0: Μα δεν απάντησε ο Πρωθυπουργός.
2: Με τον κύριο Μπομπ Ντίλιαν, τον Νταν Ντίλι, πώς τον λένε.
0: Γιατί το πας εκεί, αφού η ερώτηση τέθηκε από τον Πρωθυπουργό στο δημοσιογράφο. Ο δημοσιογράφος απάντησε. Άρα ο δημοσιογράφος δεν είναι ενημερωμένος.
2: Okay.
0: Αφού ο δημοσιογράφος απάντησε όχι, δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση.
2: Ωραία.
0: Πρόσεξε δηλαδή.
2: Το κατάλαβα, είναι... το κατάλαβα τι εννοείς, ναι.
0: Δηλαδή αλλάξαμε λίγο τους ναι. ρόλους. Για να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση του χαμένου μεσοδιαστήματος που ανέφερες
2: ναι.
0: ξεχνάμε το ότι τίθενται τα πολιτικά πρόσωπα στη δικαιοσύνη, γιατί πολύ απλά είναι μπλεκόμενα σε πολύ δυνατά σκάνδαλα.
2: Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στα χρόνια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από το 19 και μετά έχει υπάρξει το σκάνδαλο των υποκλοπών, έχει υπάρξει, έχουν
0: τέμπι.
2: Υπάρξει τα Τέμπη, έχουν υπάρξει τώρα οι πολεοδομίες, έχει υπάρξει ο ΠΚΠ που βέβαια η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι διαχρονικό πρόβλημα. Εντάξει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
0: ναι, okay.
2: εξετάζει από το 19 και μετά βέβαια.
0: Ναι. Κάτι θα ξέρει.
2: Κάτι θα ξέρει, ναι. Προφανώς προσπαθεί να τα αποφύγει όλα αυτά. Γενικότερα προσπαθούν να πείσουν ότι είναι διαχρονικά τα ζητήματα αυτά.
0: Και μόνο το
2: και ότι
0: δίνει συνεντεύξεις σε συγκεκριμένα
2: και
0: πρόσωπα είναι για μένα δεδομένο. Ναι.
2: Ναι.
0: Πάντοτε εξασφαλίζει λίγο την ασφάλειά του στις
2: ναι.
0: συνεντεύξεις.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είναι όμως και μεγάλη αδυναμία. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Ναι, θα
2: ναι,
0: σου το απαντήσω μετά. Γιατί πρέπει να βγεις και για δελτίο, κατάλαβες. Είναι το timing τώρα. Λοιπόν, ρώτησε με για να σκεφτώ και την απάντηση που θα σου δώσω. Να προστατεύσω τον εαυτό
2: γιατί,
0: μου.
2: Για την πλευρά τη, δεν είναι μεγάλη πληγή και αδυναμία της αντιπολίτευσης και εν προκειμένου του ΠΑΣΟΚ προφανώς. Το ότι δεν έχει καταφέρει με τόσα σκάνδαλα και με απουσία άλλης αντιπολίτευσης να μην έχει ένα ισχυρό ποσοστό.
0: Μα αφού δηλώνει παρόν είναι η απάντησή μου και πάω σε διαφημίσεις, έτσι. Παρόν είναι το Πασόκ.
3: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
10: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
13: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
13: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
13: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
14: Το πολύ Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
15: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
16: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
16: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
15: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
16: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
15: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
16: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
17: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
18: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
19: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
18: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
19: γάτες,
18: τροκτικά,
19: ερπετά,
18: ψάρια και πτηνά.
19: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
18: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
19: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
18: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
19: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
18: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
19: Παράδοση και στο χώρο σας.
18: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
19: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
18: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
14: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
21: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
22: Συντονίσου.
23: Χορηγός εκπομπής.
24: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
24: Κρεοπολείο.

0: Pizza. Τώρα είστε στον αέρα.
1: Τώρα
0: και πρέπει να είστε στον αέρα. Γιατί έχω να σας πω την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό.
1: Μα το πρόλαβες, τώρα ήθελα να το πει ο Άγγελος.
0: Λοιπόν, για
1: αυτό, αυτό μου λέει.
0: Ναι, για το δίπλωμα οδήγησης, έτσι. Και είπε, τι να κάνουμε, θες να το
1: Όχι, όχι, εσείς παρακαλώ.
0: Όχι, Άγγελε, εντάξει.
1: Κυρία, σας παρακαλώ, εσείς το είπατε.
0: Οι κυρίες προηγούνται. Λοιπόν, είχαμε την απάντηση λοιπόν του κυρίου Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, σχετικά με το δίπλωμα οδήγησης με το οποίο ξεκίνησε ο Πάνος Πουρναράς την εμφάνισή του εδώ. Ναι. Για το δίπλωμα, δεν είπες.
1: Ήταν ωραία τάκα, εντάξει.
0: Ναι, και λέει, αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Διότι, εξηγεί, εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανένα κανόνα. Εκείνος έχει κάνει μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τη χώρα και τα σκάνδαλα.
1: Ναι.
0: Και αλήθεια λέει.
1: Καλά, αλήθεια λέει, ναι. Κοίτα, αυτό που πρεσβεύει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας στην επάνωδό του, το αφήγημα που έχει, είναι ότι ήμουν έντιμος. Αυτό λέει.
0: Και αυτό
1: δηλαδή,
0: δεν μπορεί
1: το δυνατό, το χαρτί, ναι, του, ναι. Το χαρτί του είναι ότι σε μία περίοδο έντονης αμφισβήτησης της δικαστικής εξουσίας
2: και των θεσμών,
1: έντονης αμφισβήτησης των θεσμών, έντονης σκανδαλολογίας ή υπαρκτών σκανδάλων, έρχεται ένας τύπος και σου λέει, ξέρεις τι, εγώ κυβέρνησα μία περίοδο αλλά ήμουν απόλυτα έντιμος.
0: Ναι.
1: Και αυτό, άφησα, το, και αυτό είναι το χαρτί.
0: Και σου άφησα.
1: Ναι.
0: Δεν εξαφανίστηκαν οτιδήποτε υπήρχαν στα ταμεία.
1: Ναι.
0: Γιατί το έχουμε δει και αυτό να φεύγουν όλοι από την πίσω πόρτα που λέμε. Όπως θυμάμαι εγώ, γιατί είμαι και μια ηλικία. Ναι. Υπήρξαν και πρωθυπουργοί οι οποίοι αποχώρησαν όταν έχασαν χωρίς να χαιρετήσουν τους νέους πρωθυπουργούς. Μάλιστα. Που εκλέχθηκαν.
2: Γκουχουγκουχου.
0: Δεν είχαν λόγο να απολογηθούν για το τι είχε συμβεί στην τετραετία τους. Μην λέμε ονόματα.
2: Πού το θυμηθήκατε τώρα?
0: Εντάξει, έχω ένα πρόβλημα με τη μνήμη.
2: Είναι κακό.
0: Ναι, είναι κακό. Αλλά δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Λοιπόν, έλα, το εγκόμιο διαβάζω εδώ, έπλεξε ο Γιούνκερ στον Πιερακάκη. Εντάξει. Ναι,
1: ο κύριος Πιερακάκης είναι ο Ευρωπαίος.
0: Ναι, μα γι' αυτό.
1: Ο Ευρωπαίος κύριος Πιερακάκης.
0: Εντάξει. Ναι. Ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι έχει η Ελλάδα και ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup είναι πλέον ένα ισχυρό πρόσωπο. Λέω εγώ τώρα. Ξαφνικά μας αγάπησε ο κύριος Γιούνκερ.
1: Ναι. Ο κύριος Πιερακάκης που είναι από το Πασόκ, έτσι.
0: Εντάξει,
1: τον επόμενο Ιούλιο, σε ένα χρόνο και ένα μήνα, η Ελλάδα θα αναλάβει και την προεδρία του Ευρωπαϊκού
0: με
1: Συμβουλίου.
0: Με ποιον θέλω να δω όμως εγώ.
1: Το με ποιον θα το δούμε, ναι.
0: Αυτό,
1: αλλά θα είμαστε, με Πιερακάκη πρόεδρο του Eurogroup και στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα είμαστε στην ελίτ, έτσι.
2: Στην αφρόκρεμα, ναι. Πάνω
0: τη
2: Ευρώπη.
0: Οπότε εδώ πάει και με πρωθυπουργό.
1: Τι, δεν το καταλάβω αυτό.
0: Λοιπόν, θα έχουμε, λες.
1: Ναι.
0: Στο Eurogroup.
1: Πιερακάκης.
0: Πότε θα γίνει αυτό?
2: Τον επόμενο.
1: Τον επόμενο Ιούλιο.
0: Που έχουμε και εκλογές.
1: Έχουμε και εκλογές, ναι.
0: Άρα, μένει να δούμε με ποιον πρωθυπουργό.
1: Με ποιον πρωθυπουργό, ναι.
0: Ξέρω εγώ
1: προφανώς,
0: τι λέω. Με τις εκλογές.
1: Προφανώς.
0: Ούτως ώστε να δούμε αν έχουμε 3-3, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοούσα. Ναι. Και για να σου απαντήσω λοιπόν στο ερώτημα που μας πήγε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι. Τι σε ρώτησα, θύμισε μου.
0: Γιατί αντιπολίτευση. Ναι. Η αδυναμία λοιπόν του Πασόκ να χειριστεί και να επικοινωνήσει ως αντιπολίτευση όλα αυτά τα οποία, όλες αυτές τις καυτές πατάτες τις οποίες έρχονταν στα χέρια της κυβέρνησης, είναι αυτές που το έφτασαν σε αυτό το χαμηλό ποσοστό. Ναι. Γιατί δεν είχε άποψη.
1: Το ένα είναι αυτό.
0: Γιατί είδαμε έναν ανδρουλάκι με το Predator να εξοργίζεται, σχεδόν να απειλεί ότι θα φτάσει στα άκρα.
1: Ναι.
0: Το έκανε ποτέ?
1: Εντάξει, θεσμικά κινήθηκε.
0: Όχι, αυτό δεν είναι άκρα.
1: Αυτό λέω, κινήθηκε τελείως θεσμικά.

0: Ναι, όταν νόμιμα.
1: Και τι βγήκε?
0: Δεν βγήκε κανένα αποτέλεσμα. Για το Πασόκ ενώ δεν βγήκε, όχι στην υπόθεση, δεν βγήκε αποτέλεσμα δημοσκοπικά για το Πασόκ. Κανένα αποτέλεσμα.
1: Δεν το επικοινώνησε.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Κοίτα, σε αυτό δεν ευθύνεται μόνο το Πασόκ. Γιατί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ καλός στο damage control. Mm-hmm. Για να το λέμε και αυτό. Δεν ευθύνεται μόνο δηλαδή.
1: Φάνηκε χθες το βράδυ.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλή στον damage control και ειδικά τα πρώτα χρόνια της κυβέρνησής του ο κ. Μητσοτάκης είχε ένα απίστευτο επικοινωνιακό επιτελείο γύρω mm-hmm, του. Mm-hmm. Που παίζει και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο. Το ένα λοιπόν για το Πασόκ, ότι δεν έχει καταφέρει να αυξήσει τα ποσοστά του και να γίνει ο κυρίαρχος στον χώρο της αντιπολίτευσης, είναι αυτό που είπες, ότι δεν κατάφερε να διαχειριστεί αυτά τα σκάνδαλα που ερχόντουσαν. Το δεύτερο είναι το damage control που είπα που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι του έκανε δηλαδή? Το είπαμε και στην αρχή συζητώντας για το κόμμα του, για τον ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία επί Μητσοτάκη μετακινήθηκε mm-hmm. ιδεολογικά mm-hmm. στο χώρο του Πασόκ. Mm-hmm. Ανάγκασε το Πασόκ και ανάγκασε το Πασόκ να κινηθεί προς τα αριστερά για να βρει χώρο ύπαρξης. Mm-hmm. Το λάθος λοιπόν του κ. Ανδρουλάκη είναι ότι πήγε στα αριστερά, εκεί όπου τώρα ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας, που mm-hmm. είναι ο γνήσιος εκφραστής αυτής της δεξαμενής, της ιδεολογικής, και έχει βρεθεί στο αδιόξοδο. Έκανε λοιπόν λάθος που μετακινήθηκε στα αριστερά, θα έπρεπε να μείνει στο κέντρο και να έχει ένα αφήγημα κυβερνητικό με προτάσεις να προσπαθήσει να αντιπολιτευτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ίδιο ιδεολογικό στερέωμα, όχι να μετακινηθεί στα αριστερά, γιατί το Πασόκ κινδύνευσε πάρα πολλές φορές να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Δεν υπήρξε ποτέ κόμμα διαμαρτυρίας στο Πασόκ. Mm-hmm. Ήταν καθαρά κόμμα εξουσίας. Mm-hmm. Και όταν γίνεσαι κόμμα διαμαρτυρίας, προφανώς θα βρεθείς και στον
1: αντιμέτωπος.
0: Και αντιμέτωπος και με τις άσχημες γνώμες του λαού.
1: Να πούμε μια έκτακτη είδηση, ότι εξαρθρώθηκε φυτεία 6.600 δενδρυλίων κάναβης στην Κόρινθο, στην Κορινθία.
2: Το βαπόρι από την Περσία.
1: Ναι, ήταν αρκετά μεγάλη, μαμούθ. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι ακόμη ερευνάται το σκάνδαλο των πολεοδομιών, διότι κι άλλα πρόσωπα
0: Έχουν παραιτηθεί δύο γενικοί γραμματείς υπουργείων.
1: Μπαίνουν κι άλλα πρόσωπα.
0: Ναι,
1: πλέον.
0: Βέβαια δεν υπάρχει κάποια απόδειξη ότι η παραίτηση συνδέεται με τις πολεοδομίες, mm-hmm. για να το λέμε και αυτό. Είναι περισσότερο φημολογία. Mm-hmm. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος παραιτήθηκε χθες, mm-hmm. Ο ίδιος το διέψευσε ότι υπήρξε σχέση με τις πολεοδομίες.
1: Mm-hmm. Εγώ διαβάζω πάντως ότι ανάμεσα στα ονόματα τα οποία ελέγχει η ελληνική αστυνομία και στις καταγραφές, υπάρχει και ο δικηγόρος Ευάγγελος Ντογιάκος, γιος του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ναι.
0: Ισίδου Ισίδων
1: Ντογιάκου. Ναι. Το οποίο είναι ένα...
0: Ναι, είναι είδηση.
1: Ναι, είναι. Γιατί υπάρχουν κι άλλα, δηλαδή πρόσωπα ισχυρών θέσεων, μάλιστα. προφανώς. Λοιπόν, δηλώσεις κυβερνητικού εκπροσώπου για τη χθεσινή συνέντευξη ναι. πρωθυπουργού. Αυτονόητος ο σεβασμός Μητσοτάκη σε Σαμαρά και Καραμανλή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, διότι η κριτική που του ασκούν δεν είναι πάντα δίκαιη. Ναι. Λέει ο κύριος Μαρινάκης.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης θεωρείται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι ο καλύτερος κυβερνητικός εκπρόσωπος που είχε ποτέ η Νέα Δημοκρατία.
1: Γι' αυτό και δεν άλλαξε και η θέση.
0: Γι' αυτό δεν άλλαξε. Όταν έγινε τώρα ο μίνι ανασχηματισμός πριν λίγες μέρες, είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε έναν πρωινό καφέ στο Μαξίμου, είχε πει ότι θα το ανακοινώσει την Πέμπτη. Τελικά οι ανακοινώσεις δεν ήρθαν την Πέμπτη, ήρθαν την Τρίτη ή τη Δευτέρα, ναι, την Τρίτη.
1: Τους έπιασε όλους.
0: Και ο λόγος που είχε πει την Πέμπτη ήταν γιατί σκεφτόταν να αλλάξει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Και μάλιστα έπαιξε δυνατά το όνομα της κυρίας Δούκου, που είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και το όνομα του Υπουργού Ανάπτυξης, του κυρίου Θεοδωρικάκου, που έχει, ο οποίος έχει μειώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ με τους κωδικούς. Αλλά τελικά αυτό που αντιλήφθηκε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι όχι, δεν θα βρω καλύτερο. Αφού ξέρω τη συνταγή, ο κύριος Μαρινάκης με εκφράζει απόλυτα, είναι, τα βρίσκουμε και με εκπροσωπεί πάρα πολύ καλά. Άρα δεν υπάρχει λόγος προεκλογικά, γιατί μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο, να τον αλλάξω.
1: Μάλιστα.
2: Ο μόνος που μπορεί να αντικαταστήσει τον κύριο Μαρινάκη είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Μετά το level του κυρίου Μαρινάκη, μόνο ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης είναι εκπρόσωπος άτυπος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δίνει τη γραμμή πολλές φορές.
2: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που ο Άδωνης βγαίνει, λέει κάτι και μετά αυτό που θα πει γίνεται η γραμμή του κόμματος.
2: Είναι ιερό.
0: Και το λέει και ο Μητσοτάκης πολλές φορές με άλλα λόγια. Απλά ο κύριος Γεωργιάδης το λέει με έναν τρόπο λίγο πιο... όχι τόσο εξευγενισμένο, ας το πούμε έτσι. Και ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει με το κουστούμι του και το λέει λίγο πιο κομψά. Αλλά είναι η ίδια γραμμή, έτσι.
1: Να αλλάξουμε, θέλετε.
0: Αμέ.
1: Να αλλάξουμε.
0: Αμέ.
1: Θέμα.
2: Θέλετε.
1: Διαβάζω εδώ ότι στις αρχές Ιουνίου διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μείωση της αμερικανικής παρουσίας στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αλλάζει λίγο το σκηνικό και έχουμε την αποχώρηση ισχυρών αμερικανικών δυνάμεων από βάσεις
0: της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι αφήνεται η Ευρώπη εκτεθειμένη περισσότερο στους αντιπάλους της και στους, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Να υποθέσω ότι αυτό αφορά και τη χώρα.
2: Μπα.
0: Την Ελλάδα.
2: Η ΣΟΥ δεν είναι πολύτιμη για τους Αμερικάνους, δεν πρόκειται να την αφήσουν.
0: Εντάξει, ποτέ. Είναι στρατηγικής θέσης η Σούδα.
2: Και η Αλεξανδρούπολη.
1: Αυτά θέλω να μου αναλύσω.
0: Του αρέσουν και του Άγγελου τα διεθνή πάρα πολύ. Όπως είχα πληροφορηθεί πριν, του αρέσουν πάρα πολύ διεθνή.
1: Γι' αυτό έφερα αυτό το θέμα.
0: Ο Ντόναλτ Τραμπ.
1: Και επειδή εγώ ξέρω ότι και του πάνω του πορναρά όμως του αρέσουν.
0: Του Ντόναλτ Τραμπ. Ο Ντόναλτ Τραμπ δεν είναι ιδιαίτερα ένθερμος υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί δεν είναι ιδιαίτερα. Όχι μόνο ο Ντόναλτ Τραμπ, νομίζω και οι Ηνωμένες Πολιτείες γενικότερα. Γιατί το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δυναμική η οποία μπορεί να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όποια δυναμική μπορεί να δημιουργήσει, έρχεται σε αντίθεση με την δυναμική και τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Τους συμφέρει τους Αμερικάνους να αντιμετωπίζουν στην Ευρώπη έθνη κράτη μεμονωμένα, που είναι το χεριού τους και πολύ πιο εύκολα, παρά να αντιμετωπίζουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Και
2: συμφωνώ απόλυτα.
1: Και παραμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Άγγελε, να σου αφήσω λοιπόν αυτό το λεπτό, γιατί ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία στη ανατολική πλευρά. Ναι.
0: Και να μας πεις αν έχουν μειωθεί σήμερα οι τιμές των καυσίμων στο Brent.
2: Έχουν πέσει κάτω από 90 δολάρια.
1: Μόνο στην Ελλάδα δεν πέφτει τίποτα.
0: Ναι,
1: όλα ανεβαίνουν.
0: Εκεί ήθελα να το συνδέσω εγώ γι' αυτό.
2: Ναι.
1: Μόνο η Ελλάδα έχει ανωδική πορεία.
2: Χθες το πρωί είχαμε ένα τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου προς το Ιράν. Ότι εγώ θα ισοπεδώσω πάλι το Ιράν.
1: Άντε πάλι και αυτού και από την αρχή.
2: Το απόγευμα είχαμε άλλη μια απειλή ότι σκέφτομαι να κάνω και επέμβαση στρατιωτική, να καταλάβω κανένα νησί. Το βράδυ είχαμε ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι έχουμε συμφωνία. Απλά μένει να την υπογράψουμε.
0: Η οποία υπογραφή μπορεί να γίνει και στην Ευρώπη.
2: Ναι. Μπορεί Ζυρίχη, μπορεί κάπου.
0: Ναι. Το ωραίο με τις δηλώσεις Τραμπ.
1: Ο Νετανιάχου τι έχει να πει αυτό.
0: Εντάξει, ο Νετανιάχου να βομβαρδίσει μόνο να διαλύσει τη Χεσμπολά θέλει, δεν τον νοιάζουν αυτά.
1: Εντάξει.
0: Τη δουλειά του κάνει.
2: Ναι.
1: Και είναι καλός πελάτης.
0: Ναι, αλήθεια αυτό.
2: Να είναι καλά.
0: Το ωραίο με τον Ντόναλτ Τραμπ είναι ότι το ωραίο σε εισαγωγικά είναι ότι κάθε του δήλωση έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη δήλωσή του.
1: Ναι, είναι για να μας μπερδεύει.
0: Και παίζει και ένα απίστευτο παιχνίδι με τις αγορές. Κάθε δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ανεβοκατεβάζει τις αγορές.
1: Βέβαια.
0: Βλέπεις ότι μόνο με την υποψία μιας εχθροπραξίας είναι ικανή να ανεβάσει τις τιμές των καυσίμων, ενώ μια δήλωση αποκλιμάκωσης ή μιας πιθανής εκεχηρίας κατεβάζει κατευθείαν τις τιμές.
1: Εγώ προσωπικά σηκώνω τα χέρια ψηλά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αδυνατό να τον παρακολουθήσω.
0: Κοίτα, επιχειρηματίας είναι έτσι.
1: Ναι, αδυνατό.
0: Δεν είναι πολιτικός, είναι επιχειρηματίας. Για να ξέρουμε και με...
1: Με τι έχουμε να κάνουμε.
2: Εγώ έχω ψάξει πώς λειτουργεί ο Τραμπ. Δηλαδή τι,
1: αν
2: τι
1: το
2: πολιτική
1: έχεις πάει σε άλλο level.
2: Ναι,
1: δηλαδή, okay.
2: Εγώ τον Τραμπ τον έχω ψάξει από το 16.
1: Ψυχογράφημα.
2: Ναι.
1: Για πες.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί μια πολιτική θεωρία που λέγεται η θεωρία του τρελού. Δηλαδή να βγάλεις στο εξωτερικό την ιδέα ότι ο ηγέτης αυτός δεν έχει κανέναν ηθικό φραγμό για να κάνει κάτι. Ο πρώτος που το ακολούθησε αυτό ήταν ο Νίξον στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Α, μάλιστα.
2: Αλλά δεν του βγήκε. Ναι, δεν του βγήκε γιατί δεν είχε φτιάξει το προφίλ του ως τρελού εντός εισαγωγικών. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει φτιάξει.
1: Ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, θες να πεις. Ότι εγώ τώρα θέλω να πω αυτό, θα κάνω αυτό.
2: Έκανε εισβολή στη Βενεζουέλα. Στην πρώτη του θητεία είχε κάνει επίθεση στη Λιβύη, επίθεση στο Ιράκ, επίθεση στο Αφγανιστάν.
1: Κάτσε όμως ότι έχει κάνει.
2: Ναι, μα γι' αυτό έχει επιβεβαιώσει και τη θεωρία του. Οπότε αν ακούσει τον Τραμπ να λέει θα χτυπήσω το Πεκίνο, σου μπαίνει και η ιδέα ότι όντως μπορεί να το κάνει, οπότε να έχουμε μια επιφύλαξη ως προς αυτό.
1: Καλά δεν παίζει.
0: Για το Πεκίνο.
2: Για το Πεκίνο. Ας πούμε να χτυπήσει τη Βόρεια Κορέα. Δεν το έχει τίποτα.
1: Ναι. Δεν ξέρω άμα μαζευτούμε πολύ οι τρελοί ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα για τον πλανήτη Γη, αλλά έχεις ένα δίκιο σε αυτό. Δεν παίζεις με αυτούς. Ωστόσο εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν παρακολουθώ τον Τραμπ και δεν είναι μόνος του, το βλέμμα μου το κρατάει η εικόνα της Μελάνια. Τον Τραμπ θα τον βλέπω.
0: Από ποια άποψη?
1: Ότι είναι πολύ εντυπωσιακή.
0: Ότι είναι εντυπωσιακή. Εντάξει, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Μέχρι εκεί.
2: Καλέ. Η τιμή του πετρελαίου είναι μια ευτυχία, μόνο κατεβαίνει.
1: Είδες.
2: Έχω μπει ένα λεπτό και απλά τώρα είναι 87.
1: Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα.
2: Σε ένα εξάμηνο.
1: Εντάξει.
2: Για σιγουριά.
1: Η ώρα είναι 10:57. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι τελειώσαμε.
1: Ότι πρέπει να πιούμε και έναν καφέ φυσιολογικά. Οπότε πρέπει να χαιρετήσουμε τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες. Όμως όχι έτσι. Εγώ θα βάλω και ένα τραγούδι γιατί σήμερα είχε πολλή κουβέντα. Πάρα πολλή κουβέντα η εκπομπή. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πάνο Πουρναρά που ταξίδεψε πρωί για να βρίσκεται.
0: Εγώ ευχαριστώ, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Θα ξανάρθεις δηλαδή?
0: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Το ακούσατε όλοι, δεσμεύτηκε ότι θα ξανάρθει. Λοιπόν, φαντάζομαι πως θα κάνεις διακοπές στη Μεσσηνία για ένα διάστημα.
0: Τώρα.
1: Θα το καταφέρεις κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή.
1: Οπότε θα τον ξανακούσουμε εδώ από τη συχνότητα. Να ευχαριστήσω και τον Άγγελο Μπουραντώνη και όλους εσάς. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9.
2: Oh yes.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι. Ευχαριστώ Πάνο.
3: Και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο.
4: Ο Τούρκο. Χορηγός εκπομπής.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8.
7: Evil, Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
11: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
12: Πολυκατοικίας, σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
13: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
14: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
15: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
18: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
17: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
18: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
17: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
18: Με απεριόριστη θεματολογία.
17: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
18: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
17: στις 7 και 25 για σχέσεις
18: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
17: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
18: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
17: άπειρα θέματα
18: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
17: Το θέμα είναι
18: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
17: Συνεχίζεται.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Ο έρωτας σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι, μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο, τη σκέψη σου ένα κλουβί, τη σκέψη σου ένα κλουβί.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το Ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
5: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Η ώρα είναι 11:30.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.

401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

ήλιος στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου μια

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
10: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρος ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φύση.

0: μετά βρίσκω σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξανω τον τρόμο, κι έχω να κοινά με

0: μια νύχτα σαν νύχτα της οικουμένης. Αλυσοδεμένος πολικός αστέρας. Αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα.
1: Φωτογραφίσου τον Τζόρτζη σε αυτό το νέο look που αναμένεται να συγκινήσει πλατιά. Κοπέλες που έτυχε να τον δουν καθοδόν σειραίουν αυτή τη στιγμή έξω από τα στούντιο του σταθμού επιχειρώντας να πάρουν ένα αυτόγραφο από τον Γιώργο και να φωτογραφηθούν μαζί του. Γρήγορα αντιλήφθηκα εγώ την κατάσταση, μπήκα μπροστά, έβαλα ένα εισιτήριο 5 ευρώ για κάθε κοπέλα και ήδη έχω αρχίσει να κονομάω. Τα λεφτά όμως δεν είμαι πλέον έκτης, θα τα μοιραστούμε με τον Τζόρτζη, 90% εγώ, 10% αυτός. Μοιρασιά δίκαιη. Για όσους με ρωτάτε, δεν υπάρχουν νεότερα γύρω από τις δραστηριότητες, αυτές τις δραστηριότητες, τις ερωτικές του Γιώργου Ιωάννου. Ναι μεν απομακρύνθηκε από την Αντιγόνη, την Αηδό, από την Κύπρο, αλλά δεν φαίνεται ακόμα να έχει πλευρίσει στο βαθμό που και ο ίδιος θα το επιθυμούσε τη Βρυσιείδα Ανδριώτου. Ωστόσο την έχει βάλει στο γενικό λογαριασμό και αποκλείεται η κοπέλα αυτή να του ξεφύγει. Διότι ο Τζόρτζης είναι γνωστό αρπακτικό. Και όταν βάζει στόχο τον πετυχαίνει. Θεωρείται μάλιστα δεινός σκοπευτής ο Τζόρτζης και δεν ομιλώ μεταφορικός. Ομιλώ κυριολεκτικός. Γαϊδούρι φορτωμένο με κλίματα από τα 3 μέτρα, το πυροβολεί και αστοχεί.

Αυτά για τον Τζόρτζι, δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Καλή είναι η πλάκα, να το σοβαρέψουμε. Δεν θα ακούσουμε σήμερα στις 12.30 τον φίλο μας τον Κώστα τον Σαμοθράκη, διότι είναι, τρέχει και πάλι στους γιατρούς. Δεν είναι κάτι σημαντικό από ό,τι μου είπε και ο ίδιος, μιλήσαμε προηγουμένως. Ενδεχομένως, εάν προλάβει μετά τη 1.30 θα είναι μαζί μας. Εάν δεν προλάβει, κατά τις 2 θα είναι στην ακτή Μιαούλη και αυτή η συγκέντρωση γυναικών που παρατηρείται τώρα στα γραφεία μας θα παρατηρηθεί αμέσως στην ακτή Μιαούλη. Μάλιστα, και αυτό το αποκαλύπτω σήμερα, δεν το έχω ξαναπεί, πρέπει να το πω. Σκέφτεται μαζί με τον Τζόρτζι να ιδρύσουν μια εταιρεία, έτσι, και να κινούνται από... να είναι μαζί δηλαδή, κάποιες περιπτώσεις δύσκολες να τις αντιμετωπίζουν από κοινού. Ένας φίλος εδώ μου ταχώνει, μου λέει: άστα ρε Γιώργο, μας έχεις κουράσει με αυτά και με αυτά. Φίλε, μπορεί να σε έχω κουράσει, αλλά αν έρθεις εδώ έξω από τη Ζήτσι, Ζήτσις 54 στο Ήλιον, θα δεις τι γίνεται και θα καταλάβεις. Προφανώς, φίλε μου, στεναχωριέσαι, δεν λέω ενοχλείσαι, πρόσεξε, στεναχωριέσαι στα όρια του ζηλεύεις, διότι υπάρχουν έντρες με τέτοιες επιτυχίες όπως ο φίλος μου ο Τζόρτζης ή ο φίλος μου ο Κώστας ο Σαμοθράκης. Ενώ εγώ και εσύ υστερούμε στον τομέα αυτό. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, δεν είμαστε όλοι άντρες το ίδιο. Πρόσεξε να δεις, δεν είμαστε όλοι άντρες το ίδιο. Εδώ μιλάμε για τον Τζόρτζη τον Ιωάννου. Μιλάμε για ένα φαινόμενο. Για να τα δούμε, βεβαίως έχουμε Μουντιάλ και θα μιλήσουμε αναλυτικά γι' αυτό, αλλά νομίζω η πληροφορία αυτή ότι επίκειται διαζύγιο του Τάσου Μπακασέτα με τον Παναθηναϊκό είναι η πιο σοβαρή που κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί. Θέλει άλλου τύπου ποδόσφαιρο προφανώς να παίξει ο Νίστρουπ και σε αυτό το ποδόσφαιρο φαίνεται να μην χωράει ο Τάσος Μπακασέτας, ένας ποδοσφαιριστής που έχει προσφέρει πολλά στον Παναθηναϊκό. Βεβαίως άκουσε και πολλά, διότι όταν η ομάδα δεν πάει καλά, αυτοί που τα ακούνε είναι οι πιο προβεβλημένοι παίκτες και ο Τάσος Μπακασέτας, νομίζω άδικα, κατά τη γνώμη μου, άκουσε πάρα πολλά. Από ό,τι φαίνεται εδώ, χωρίζουν οι δρόμοι του με τον Παναθηναϊκό, αν και έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Στα 32 του πια ο Τάσος θα ψάξει να βρει κάπου αλλού και θα βρει να συνεχίσει την καριέρα του.

Ολυμπιακό. Άλλες πληροφορίες λένε ότι στον Ολυμπιακό θα έρθει ως γενικός διευθυντής ένας άνθρωπος που έχει περάσει και από την Νότιχαμ και από τη Ρίο Άβε. Πρόκειται για τον Τονιότσι, έναν άνθρωπο με μεγάλη εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια, γιατί η πληροφορία αυτή έρχεται πάντα από έξω, έτσι, δεν έρχεται ποτέ από μέσα. Ο Τονιότσι, που έχει έδρα του το Λονδίνο, φέρεται μάλιστα να έχει αποδεχτεί αυτό τον ρόλο. Και αυτό ακριβώς μου στέλνει τώρα ο φίλος μου ο Μάνος Σταραμόπουλος, πάντοτε καλά ενημερωμένος. Λέει ότι νέος γενικός διευθυντής σε Ολυμπιακό Νότιχαμ και Ρίο Άβε αναλαμβάνει ο Ιταλός Ματέο Τονιότσι. Πληροφορία είναι από τη γειτονική χώρα, το ανέφερα και τις πρωινές ώρες στο Γερασίμου, το είπε. Αλλά δεν το ξέρω, φίλε μου, έτσι όπως το λες, Μάνο. Εγώ είμαι εδώ γιατί δίνω σημασία. Ο Θάνος από τη Σύφνο μου λέει: Γιώργο, είναι γνωστά καμάκια και ο Τζόρτης Ιωάννου και ο Κώστας Αμοθράκης. Ειδικά για τον Τζόρτη πρέπει να σας πω το εξής, παιδιά, δεν καμακώνει πλέον ο Τζόρτης. Ο Τζόρτης στέκεται και περιμένει και έρχονται γυναίκες μόνος του και κάνει μετά την επιλογή. Είναι τέτοιο παιδί. Ξέρετε αυτό το κλασικό καμάκι της δεκαετίας του 70, του 80 και του 90 και τα λοιπά. Δε, ο Τζόρτης είναι πολύ νεότερος, δεν είναι καμακώνει έτσι. Ο Τζόρτης έκανε τώρα αυτό το νέο look, νέο κούρεμα, έτσι, ξύρισμα, κανονικό, και περιμένει. Δεν υπάρχει περίπτωση στα δίκτυα που απλώνει να μην πέσει κάποια. Παιδιά, είναι πώς θα σας το πω, σαν να μου λέτε πόσο κάνει ένα και ένα. Δύο κάνει. Αυτό σημαίνει και με τον Τζόρτη τον Ιωάννου. Για λύση σοφιστική, αυτό ξέχασα να σας το πω. Τραβάει και γκόμενες άλλου επίπεδου, έτσι, κουλτούρα να φύγουμε κτλ. Άστο τώρα. Δεν θέλω τώρα. Δεν θέλω να πω παραπάνω.

Λοιπόν, αν υπάρχει ένας παίχτης που ξεχώρισε στα δύο πρώτα μάτς του Μουντιάλ, αυτός είναι οπωσδήποτε ο Χουάνκο, νότιο-κορεάτης, που τον είδαμε ένα χρόνο εδώ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετά πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Έπαιξε εδώ τη σεζόν 22-23 και οδήγησε την Νότια Κορέα σε μια νίκη. Εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως είναι η όμιλη, φέρνει την ομάδα του μια ανάσα από την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, έτσι στην πρώτη αγωνιστική, στο πρώτο γκρουπ της διοργάνωσης. Νίκησαν οι Ασιάτες με 2-1 και μάλιστα έκαναν την ανατροπή, και επειδή εδώ τα παιχνίδια είναι συγκεκριμένα, βρίσκονται μια ανάσα ή αν θέλετε διαφορετικά μια ισοπαλία από την πρόκριση στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Και σε αυτό το παιχνίδι που έγινε στη Γουαδαλαχάρα, ο Χουάνγκ Μπεόμ, που τώρα παίζει στη Φέγενορντ, έκανε πολύ ωραία πράγματα, έτσι. Είναι στα 29 του τώρα, ήταν εντυπωσιακός. Δεν είναι μόνο το γκολ πέτυχε για να γίνει το 1-1 στο 67 χαζεύοντας τον τερματοφύλακα της Τσεχίας και ένα κεντρικό αμυντικό. Είναι η συνολική του εμφάνιση, είναι η assist που έδωσε στον γκολ του Γκίου. Ένας εξαιρετικός παίκτης στα 29 του χρόνια, τώρα παίκτης της Φέγενορντ. Νομίζω ότι είναι το πρόσωπο της θεσινής πρώτης ημέρας του Μουντιάλ. Στο άλλο παιχνίδι δεν μπορεί να γίνει κάποια ιδιαίτερη κριτική, έτσι. Πολλοί κόσμος γεμάτο το Αζτέκα, άνετη νίκη του Μεξικού επί της ομάδας της Νότιας Αφρικής, που έχανε τον ένα παίκτη μετά από τον άλλον με αδικαιολόγητες αποβολές. Αδικαιολόγητες, όχι λάθος του διαετή, λάθος των παικτών που αποβλήθηκαν. Αυτό εννοώ. Δεν είναι. Βέβαια, οι οπαδοί του Μεξικού στις κερκίδες, πρέπει να το πω αυτό, θέλανε μια καλύτερη εικόνα από την ομάδα τους και την παρότριναν. Για να μην πω ότι σε ορισμένα σημεία όχι απλώς την παρότριναν, αλλά και κάπως την αποδοκίμαζαν, γιατί δεν έπαιζε καλή μπάλα. Αλλά ο Χαβιέ Αγκύρε, ο προπονητής του Μεξικού, είναι της λογικής, μάζευε και ασύν και ρόγες. Είναι μια περίπτωση Νίκολιτς, μην παρεξηγηθώ. Σου λέει και το 1-0 εμένα μου κάνει. Εδώ ήρθαν για να πάρω την πρόκριση. Και άνοιξε ο δρόμος για την πρόκριση 32 και για το Μεξικό. Ο Γιώργος ο Τούμπανος, και το παιδί έχει δίκιο. Δηλαδή, τι μου λέει ο Γιώργος, μου λέει: τώρα εξηγούνται όλα. Με το κούρεμα ξύρισμα ο Τζόρτζης έγινε μία μίξη Αλέν Ντελόν και Κώστα Γκουσγκούνη. Ωραίες κουβέντες. Βάζεις την πλούσια στο πρόσωπο σου, Άρεσες, τι να κάνουμε. Φταίς εσύ. Φταίς εσύ που η φύση υπήρξε γαλαντόμα μαζί σου και σε έκανε ωραίο. Ας έκανε και εμένα. Τι να κάνουμε, πρέπει να πεθάνουμε.

φίλος μου ο Γιάννης μου λέει: Coach, ποιος Χουάν τώρα για τα λεφτά πήγε μόνο στον Ολυμπιακό. Έπαιξε 6 μήνες, μια ζωή τραυματίας ήταν και στη Φέγενορντ δεν τον βάλανε καθόλου φέτος. Δεν ξέρω αν έπαιξε στη Φέγενορντ. Ούτε λέω γενικώς αν έπρεπε να μείνει στον Ολυμπιακό, αν έπρεπε να φύγει, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς. Εγώ λέω ότι αυτά που έκανε στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν εντυπωσιακά. Και πώς πέτυχε το πρώτο γκολ κόντρα στη Τσεχία και ισοφάρισε, και η πάσα που έδωσε στον Κιού για να γίνει το 2-1. Αυτό λέω εγώ, φίλε μου. Εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να τον κρατήσει ή να τον αυτό ή το ένα ή το άλλο. Λέω τι έκανε.

Και ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ, άλλος Γιώργος αυτός, μου λέει καλημέρα. Γι' αυτό γίνεται πανικός από γυναίκες στην Αγίου Νικολάου. Για τον Ιωάννου έρχονται. Και μου έχει βάλει ένα κόκορα με μακαρόνια να πούμε στη φωτογραφία. Τι να πω, τι να πω. Και ανοίγεις και την όρεξη στον Γιώργο. Διότι ξέρετε, όταν υπάρχει μια σεξουαλική υπερδραστηριότητα, μετά ανοίγει η όρεξη, Γιώργο μου. Έχεις δίκιο. Ο φίλος μου ο Μάνος μου λέει: καλησπέρα, Τιτάνα Κότσκελάκη. Θέλω να μου πεις πόση ώρα έκανες να μπεις στο σταθμό από τα κοριτσόπουλα που έχουν κατακλείσει το σταθμό και να δουν από κοντά τον Τζόρτζι Ιωάννου. Περαστικά στον Κώστα Σαμοθράκη. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάς. Ευχαριστώ και εγώ, ρε Μάνο. Έτσι και εσείς να ευχαριστείτε τον Γιώργο τον Ιωάννου που τον έκανε, είπαμε, η φύση. Δεν μπορώ να σας πω για το Θεό, γιατί δεν. Εγώ δεν. Που τον έκανε η φύση έτσι ωραίο και μαζεύονται εδώ πέρα τα κοριτσόπουλα. Και ξέρεις, στα 15, στα 20, στα 30 κοριτσόπουλα, επειδή ο Γιώργος αντικειμενικά δεν προλαβαίνει, κάτι θα περισσέψει και για τους υπόλοιπους. Κάτι θα περισσέψει. Ύστερα ο Γιώργος, και πρέπει να το πω αυτό, δεν είναι Σαμοθράκης. Δεν είναι Μοναχοφάης ο Γιώργος. Είναι ένα παιδί που σου λέει: κύριε, εντάξει, για όνομα του Θεού, αν πέσει και κάτι κάτω από το τραπέζι, ας αποφεληθεί και κανένας άλλος χριστιανός. Είναι τέτοιο το παιδί. Δεν είναι, όχι, όχι. Λοιπόν, είχαμε τον πρώτο νικητή για τα τερτύπια σήμερα, έτσι, που θα πάει την Παρασκευή το βράδυ, απόψε το βράδυ δηλαδή, με την παρέα του 4 άτομα τερτύπια live, αυτή τη φορά έξω στον εξωτερικό χώρο, μια θαυμάσια ταβέρνα δηλαδή, με δροσιά, να φάει και να πιει με την παρέα του 4 άτομα, θα κάνουν λογαριασμό 100 ευρώ και δεν θα πληρώσουν τίποτα. Δίνουμε και ένα ακόμα τραπέζι για την Κυριακή το μεσημέρι. Έτσι, όσοι λοιπόν θέλετε να πάρετε μέρος στην κλήρωση, μήπως είστε τυχεροί και πάτε με την παρέα σας τα τερτύπια, στέλνετε ένα μήνυμα στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Πάντα αχρεωστήτως, να το λέμε και αυτό. Θα κάνουμε την κλήρωση γύρω στις 2 παρά, έτσι, και ο νικητής θα πάει με την τετραμελή παρέα του Τατοίου 56 τη Μεταμόρφωση στην ταβέρνα Τερτύπια. Λοιπόν, επειδή μου το ζητήσατε, θα σας πω. Κάποια μέρα στην ταβέρνα αυτή θα πάει και ο Τζόρτζι Ιωάννου. Θα ειδοποιηθείτε αναλόγως όσοι και όσες θέλετε να περάσετε από εκεί. Δεν έχει σημασία, ο Γιώργος θα σταματήσει να τσιμπολογάει και να πίνει και θα σας δώσει αυτόγραφο. Αυτό, τι άλλο να σας πω.

Για να δούμε τι έχουμε σήμερα από πλευρά Μουντιάλ. Στις 10 έχουμε Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και στις 4 το πρωί, εδώ σας θέλω, έτσι, έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.

πράγματα και θαύματα ετοιμάζουν την Κυριακή οι οπαδοί του Άρη για να υποδεχθούν στο αεροδρόμιο τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ, τον Βασίλη Σπανούλη. Εδώ είναι να αναλογιστεί κανείς πως ένας άνθρωπος, έτσι, ο Σπανούλης που έρχεται ως προπονητής στον Άρη, έχει ξεσηκώσει τους Αριανούς που θα πάνε στο αεροδρόμιο να κάνουν υποδοχή, και στην παρουσίασή τους στο Αλεξάνδριο λέγεται ότι θα γίνει χαμός, δεν θα πέφτει καρφίτσα. Ξυπνούν μνήμες στον Άρη και αυτό είναι ωραίο.

γράφεται, χωρίς βεβαίως να μπορεί από κάπου να επιβεβαιωθεί, ότι στον Ολυμπιακό δεν σκέφτονται τόσο την επιστροφή του Γιώργου Μασούρα για να έχουν Έλληνες στο ρόστερ, όσο σκέφτονται την επιστροφή του Μάριου Βρουσάη που παίζει στην Ρίο Άβε, και μάλιστα το σκέφτονται αν δεν προχωρήσει η υπόθεση του τριαντάφυλλου Τσάπρα ως δεξιό πιστοφύλακα, θέση που τον χρησιμοποιούσε παλιότερα ο Μαρτίνς. Σκέφτονται λοιπόν να επαναφέρουν στην Ελλάδα το Μάριο Βρουσάη, είναι διεθνής και με την εθνική, για να είναι backup του Πάμπλο Μαθαίο, έτσι, του δεξιού back που παίρνει ο Ολυμπιακός από τη Μαγιόρκα. Θα έχουμε αναλυτική ενημέρωση μετά τη 1:30, εφόσον τα καταφέρει και επιστρέψει ο Κώστας Σαμοθράκης.

Να έχετε το νου σας, σας το είπα και χθες, σας το λέω και σήμερα. Θα έχουμε μια κακοκαιρία μπαμπαμ, δηλαδή με μπουρίνια και κεραυνούς και χαλάζι σήμερα. Προσέξτε τι σας είπα, μπουρίνια, κεραυνή, χαλάζι. Όχι σε όλη την Ελλάδα, αλλά καλό είναι να έχετε το νου σας. Η θερμοκρασία θα είναι εκεί, γύρω στους 30 βαθμούς, δηλαδή δεν πρόκειται να πέσει. Τα έντονα αυτά φαινόμενα θα είναι κυρίως στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Χαλκιδική, τις Σέρες, την Καβάλα, την Εύβοια και τις Σποράδες. Και θέλω να σας πω ότι για αυτό το Σαββατοκύριακο ο Τζόρτζης ο Ιωάννου προγραμμάτιζε ένα ταξίδι στην Καβάλα προκειμένου να ικανοποιήσει τις εκεί θαυμαστιές του. Όμως, μπουρίνια και χαλάζια, το ταξίδι αναβάλλεται.

Από ό,τι φαίνεται, ο Μπερνάρντο Σίλβα που φεύγει από την Manchester City αντί για την Ατλέτικο Μαδρίτη, καταλήγει τελικά στην Ρεάλ. Έτσι. Η Ρεάλ που κινείται μεταγραφικά και παίρνει τον Μπερνάρντο Σίλβα. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: 9. Εδώ και... Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Ιντερβέτεν Sports, το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα και την εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Σήμερα πάμε στη δεύτερη μέρα του Μουντιάλ και ελπίζουμε να δούμε καλά παιχνίδια. Τώρα θα μου πεις, ξυπνάς ρε Γιώργο στις 4 η ώρα να πας να παρακολουθήσεις το Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Να σας πω την αμαρτία μου, όχι, δεν ξυπνάω. Αλλά σιγά σιγά όσο πηγαίνουμε πιο βαθιά στο Μουντιάλ θα έχουμε σοβαρά και πολύ ωραία και συναρπαστικά, έστω θεωρητικά, παιχνίδια. Τότε ίσως βάλουμε το ξυπνητήρι.

Προσέξτε τώρα αυτό το μήνυμα του φίλου μου του Γιώργου του Γιαννόπουλου. Εκμυστήρευση λέει. Είχα μια πολύ δύσκολη περίπτωση μιας κοπέλας που την κυνηγούσα 1,5 χρόνο. Χθες ανέφερα ψευδώς ότι γνωρίζω προσωπικά τον Γιώργο Ιωάννου και πέρασα ένα από τα καλύτερα βράδια της ζωής μου. Να μεταφέρει τις ευχαριστίες μου. Ορίστε κυρίες και κύριοι. Δεν το λέω εγώ. Ο Γιώργος ο Γιαννόπουλος το λέει. Α, ξέρουμε τι κουβεντιάζουμε. Το να λες ότι γνωρίζεις προσωπικά τον Γιώργο Ιωάννου σε πιστώνει με κύρος. Και ναι, εγώ μπορώ να το ισχυριστώ. Γνωρίζω τον Γιώργο Ιωάννου.

Έγινε και αυτό, δεν μπορώ να δώσω μια εξήγηση. Η Μπαρτσελόνα λέει διέγραψε τον Τσάβη από τους Legends. Γιατί το έκανε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Στα πρόσφατα φιλικά των Legends της Μπαρτσελόνας, ο Τσάβη έμεινε εκτός. Έτσι. Ήταν κάποτε ο κορυφαίος χαφ, έτσι, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνας, και στα παιχνίδια των θρύλων της ομάδας έδινε σταθερά το παρόν.

γιατί έμεινα απ' έξω, για κάποιες δηλώσεις που έκανε για τον Αλεχάντρο Ετσεβερία, μια θρυλική μορφή και αυτός διοικητική μορφή της Μπαρτσελόνα. Ο Τσάβη είχε αναφέρει λοιπόν πως ο Ετσεβερία έχει μεγαλύτερη δύναμη από τον Τζουάν Λαπόρτα, τον πρόεδρο της ομάδας, και στη συνέχεια τόνισε ότι ο Μέση ήταν έτοιμος να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα το 2023. Όμως ο Λαπόρτα μπλόκαρε την κίνηση αυτή. Και από ό,τι φαίνεται, όσα είπε, τον εκνεύρισαν τον κύριο Λαπόρτα και πήρε τη σκληρή απόφαση να σταματήσει από τους Λέτζες στην ομάδα, ένα από τους μεγαλύτερους και σπουδαιότερους παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ντροπή του, λέω εγώ. Ό,τι και να είπε ο Τσάβη, αυτή δεν είναι αντιμετώπιση. Διότι ο Τσάβη θα μείνει για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων της Μπαρτσελόνα και στη μνήμη των φιλάθλων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Για το Λαπόρτα έχω τις επιφυλάξεις μου.

Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: εγώ θα κινηθώ νομικά εναντίον του σταθμού σας. Δεν γίνεται να κάνω μια ώρα να ανέβω την Αγίου Νικολάου επειδή έχετε τον Ιωάννη στο σταθμό. Ορίστε κυρίες και κύριοι, για να μην νομίζετε ότι λέω ότι ό,τι μου καπνίζει.

Μάλιστα, και ο φίλος μου ο Γιώργος Οτούμανος μου κάνει μια πρόταση εδώ. Μου λέει να ίδρυθεί άμεσα από τον Τζόρτζη Ιωάννου η ΜΚΟ με το όνομα Το Χαμόγελο του Μαγκού. Το Χαμόγελο του Μαγκού. Ρε, μ' αγκάσετε, δεν έχετε το Θεό σας.

Και αυτό το ας πούμε σύριαλ με τον Ουνάι Λόπεθ που όλοι το νομίζαμε ότι έχει κλείσει τον Ολυμπιακό έλαβε τέλος, ανανέωσε για 3 χρόνια με τη Ράγιο, δεν τον άφησε η γυναίκα του να φύγει, να του λέει θα καθίσεις εδώ στη Μαδρίτη, και αποφάσισε να παραμείνει στη Μαδρίτη, αποδέχτηκε την πρόταση της Ράγιο, ο Ολυμπιακός ψάχνει

Και ο φίλος μου Αποστόλης με ρωτάει τώρα μισοαστία, μισοσοβαρά, δεν ξέρω, λέει: Γιώργο, μήπως τον ζηλεύεις τον Ιωάννου? Ασφαλώς τον ζηλεύω τον Ιωάννου. Τι είναι για να το συζητάμε? Ξέρεις, είναι να περπατάει να πούμε στον δρόμο και να τρέχουν τα κοριτσόπουλα πάνω του, και γυναίκες και μεγαλύτερες ηλικίες. Και εμείς να περνάμε από δίπλα και να μην μας δίνει σημασία κανείς. Είναι βαρύ, δεν είναι για να το ζήσεις εσύ.

Να το πούμε και αυτό, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος που έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά με τον Λεβαδιακό, έφυγε από την Λιβαδιά, συμφώνησε με τον ΑΠΟΕΛ για διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ο στόχος του προφανώς είναι να οδηγήσει τον ΑΠΟΕΛ, που φέρεται αυτή τη χρονιά δεν πήγε καθόλου καλά και αντιμετώπισε μια αλήθεια και οικονομικά προβλήματα. Ο στόχος του πολύ ικανού προπονητή, του Νίκου Παπαδόπουλου, είναι να τον οδηγήσει και πάλι στην κορυφή.

Για λάβετε υπόψη σας και αυτό. Έτσι, στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, στο παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, είχαμε τρεις κόκκινες κάρτες, όταν στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ είχαμε συνολικά τέσσερις όλες και όλες. Και ο φίλος μου ο Μάνος λέει και δίκιο έχει, πότε θα πάρει κανένα στυλιάρι ο Τζόρτζης Ιωάννου και θα κυνηγάει και εμάς, δεν ξέρω. Τον φάγαμε τον άνθρωπο. Τι να κάνουμε, έχεις δίκιο σε αυτό που λες Μάνο, αλλά οι ωραίοι έχουν χρέη, πώς θα το κάνουμε.

Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά. Σας είπαμε ότι τώρα δεν θα έχουμε Κώστα Σαμοθράκη. Θα επιχειρήσουμε να τον έχουμε αργότερα εφόσον επιστρέψει από το νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι το σοβαρό για να τον κρατήσει εκεί. Σιγά σιγά θα πάμε στον Νίκο Μποζιονέλο.

φαίνεται, ευτυχώς που τα παιδιά από την παραγωγή με συγκρατούν. Μας το είπε χθες ο Νίκος Μπουζενέλος ότι δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις. Ζητώ συγγνώμη. Ό,τι θυμάμαι, χαίρομαι.

Θυμίζω ότι σας στέλνουμε στα Τερτύπια. Τερτύπια Live, μια υπέροχη ταβέρνα Τατοίου 56 στη Μεταμόρφωση, με μεγάλη αίθουσα έξω, δροσερά. Να φάτε και να πιείτε με την τετραμελή παρέα σας, να κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και να μην πληρώσετε τίποτα. Τερτύπια Live, Τατοίου 56 στην Μεταμόρφωση της Αττικής. Έτσι, στις παλιές Κουκουβάνες που έτσι κι αλλιώς είναι γνωστές για τις ταβέρνες τους. Δεν θέλουμε να κάνουμε διαγωνισμό. Μία κλήρωση κάνουμε εκεί γύρω στις 2 παρατέταρτο, 2 παρα 10. Για να μπείτε στην κλήρωση και να είστε τυχεροί, να πάρετε την παρέα σας και να πάτε να φάτε στα Τερτύπια Live, στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση.

πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον Μάνο τον Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι. Μας ακούς? Δεν τον έχουμε τον Μάνο, σε λίγο θα τον έχουμε όμως.

0: Για να πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, Γιώργο, εσένα και στους ακροατές του 943 Τερβέτε Σπορτ.
0: Δεν το είπαμε τώρα για τον Αντωνιώτσι, το είπες εσύ τη νύχτα στην εκπομπή του Βασίλη Γερασίμου και θέλω να μας δώσεις περισσότερες πληροφορίες. Βεβαίως ναι. Το λένε από το εξωτερικό, έτσι δεν είναι επίσημη ενημέρωση.
1: Ναι, από την Ιταλία, ο συνάδελφος ο Αλφρέντο Πεντουλά, της Κορία Εντέλο Σπορ και άλλων Ιταλικών μέσων, το αποκάλυψε. Ο Αντωνιώτσι είναι ένα νέο παιδί 39 ετών, ο οποίος είχε δεχθεί πρόταση από τη Γιουβέντους. Γιατί ο Κομολί ο Γάλλος προβλέπεται να απομακρυνθεί, δεν έχει πετύχει στο ρόλο του. Mm-hmm. Αλλά επειδή κολλησιεργούν οι καταστάσεις, μπήκε πολύ γρήγορα στη μέση ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος του Ολυμπιακού, την Νότιχαμ Φόρεστ, ο ΑΒΕ, και συμφώνησε μαζί του με αυτό το νεαρό παράγοντα, αλλά με αρκετή εμπειρία. Και όπως ήταν μέχρι πρότινος, που δεν φάνηκε όμως σχεδόν καθόλου ο Βραζιλιάνος, ο Γκασπάρ, που θυμόμαστε όλοι τον είχε πάρει από την Arsenal. Τώρα λοιπόν το ρόλο αυτό του Γενικού Διευθυντού και των τριών ομάδων, δηλαδή Ολυμπιακού, Νότιχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε, το αναλαμβάνει ο Ματέο Τονιάτσι, ο οποίος θα έχει έδρα και το Λονδίνο, εκεί που είναι και αρκετά τα κεντρικά γραφεία του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και θα ελέγχει. Θα επισκέπτεται και όλες τις ομάδες βεβαίως όπως καταλαβαίνουμε και προφανώς θα έχει και λόγο και στα μεταγραφικά θέματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μάνο, είναι σημαντική αυτή η πληροφορία, αλλά μιας και σε έχουμε, θα σε ακούσουμε βεβαίως και στην συνέχεια. Υπήρχε κάτι από τη χθεσινή πρώτη μέρα του Μουντιάλ που το κρατάς και θες έτσι να μας το στο ένα λεπτό που έχουμε να μας το πεις?
1: Καταρχήν, με εντυπωσίασε η τελετή έναρξη, έτσι. Mm-hmm. Με τους Μάγιο, με τους Αζτέκα που μας έφερε χρόνια πίσω να μας δείξει στη Μεξικό. Το Μεξικό που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχει τεράστια οικονομική άνθηση. Αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη καλύτερα από οικονομικής πλευράς χώρα στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με τα νούμερα του Bloomberg, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Έπειτα μ' άρεσε το ξεκίνημα της ομάδας που η Εθνική Ομάδα του Μεξικού, βεβαίως στην Αθήνα να πούμε ότι η Πρεσβεία διοργάνωσε ένα πάρα πολύ ωραίο, μια ωραία εκδήλωση mm-hmm. που συγκέντρωσε περισσότερο κόσμο από τον αναμενόμενο, γιατί ακόμα και οι επισκέπτες, οι τουρίστες σταμάταγαν εκεί εδώ στο Κουκάκι για να δούνε, που είχε μια μεγάλη οθόνη καταρχήν 100 ίντσες μπορεί και περισσότεροι και άλλες 5-6 πιο μικρές. Και επειδή βλέπανε λοιπόν ότι ήμουνα εγώ ο πρόξενος του Μεξικού, η πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο Ρουμελιώτης και άλλοι συνάδελφοι, ήρθε και το Μέγα κιόλας και το κάλυψε. Όσοι περνάγανε σταματάγανε από εκεί, χειροκροτούσανε, μάλιστα υπήρχαν πάρα πολλοί βεβαίως Μεξικανοί με παραδοσιακές φανέλες. Ήταν ένα πολύ όμορφο γεγονός. Όπως επίσης μου έκανε εντύπωση και ο 29χρονος πλέον ο Νοτιοκορεάτης, έτσι, ο Χονγκ Κιμπέουμ, που τον έχασε ο Ολυμπιακός μπροστά από τα χέρια του, έτσι.
0: Ναι, τον είχε, έπαιξε, αλλά έφυγε.
1: Βέβαια, είχε παίξει πάρα πολύ καλά.
0: Είναι γεγονός.
1: Και γίνανε λάθος κινήσεις τότε από ό,τι αποδείχθηκε και τον έχασε τελικά. Πήγε στον Ερυθρό Αστέρα και από εκεί και πέρα πήγε στη Φέγινορ.
0: Μάλιστα. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα σε ακούσουμε και στη συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλή είναι η πλάκα, καλά είναι και τα αθλητικά. Εδώ ο φίλος μου Αποστόλης μου λέει το εξής: Γιώργο, στα σοβαρά τώρα, δεν μπορεί στο ΚΑΤ του ηλεκτρικού σταθμού να μην λειτουργεί το ασανσέρ. Εννοεί τον ηλεκτρικό σταθμό που αποβιβάζει και επιβιβάζει στο ΚΑΤ, δεν υπάρχει ασανσέρ για να βγει ο κόσμος. Και ξέρετε, στο ΚΑΤ, στο σταθμό αυτό, πάνε πολύ για το νοσοκομείο, για το ΚΑΤ. Και είναι πιθανό να έχουν προβλήματα. Εάν δεν λειτουργεί το ασανσέρ για να βγουν πάνω και πρέπει να ανεβούν δεκάδες σκαλοπάτια, υπάρχει πρόβλημα. Μακάρι να διορθωθεί γρήγορα αυτό το πρόβλημα που μας επισημαίνει ο Αποστόλης και έχουμε βεβαίως υποχρέωση να το πούμε, να το γνωρίσουμε, έτσι. Ελπίζω οι αρμόδιοι εκεί να κινηθούν με ταχύτητα και να λύσουν το πρόβλημα. Διότι καλή είναι η πλάκα που κάνουμε εδώ πέρα, αλλά υπάρχουν και σοβαρά θέματα και δεν μπορούμε, εφόσον τα γνωρίζουμε, να τα προσπερνάμε.

Θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για πλήρη αναλυτική αθλητική ενημέρωση και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε με την εκπομπή Η Θεία από το Χωριό εδώ στον 943 Intervetten Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
7: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
9: People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
11: Η ώρα είναι μία.
4: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943, Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
13: Η Τωρίνο ενδιαφέρεται για τον 29χρονο μεσοεπιθετικό των Πειραιωτών, Γκάμπριελ Στερφέτσα, που αγωνίστηκε ως δανεικός στην Πάρμα, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Νικολό Σκύρα. Το όνομα του 28χρονου εξτρέμ της ΑΟ Πάολο Φερεϊρίνια επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με μέσα από τη Βραζιλία. Πολύ κοντά στον ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ο προπονητής του Λεβαδιακού Νίκος Παπαδόπουλος, όπως αναφέρουν οι Κύπροι. Στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φερεντσβάρος στο μεγάλο τελικό του Final Four του Champions League στη Βαλέτα της Μάλτας. Οι Πειραιώτισσες θα διεκδικήσουν τον 4ο τίτλο της ιστορίας τους. Πρώτο σπίτι στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από Mega News. Στην Τοφάς αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα το 31 ετών guard Bryce Jones, που αγωνιζόταν την περασμένη σεζόν με τη φανέλα του Άρη. Η ΚΑΕ Μύκονος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του 27χρονου Αμερικανού guard Tyree Appleby για ακόμα ένα χρόνο. Το Μεξικό επικράτησε της Νότιας Αφρικής 2-0 για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Τα γκολ σημείωσαν οι Κινιώνες στο 13 και Χιμένες στο 67. Στο δεύτερο μάτς του ομίλου, η Νότια Κορέα νίκησε 2-1 την Τσεχία. Σκόρερ για τους Ασιάτες η Ινμπομ Χουάνγκ στο 67 και ο Χιονγκού στο 80. Το σκόρ είχε ανοίξει για τους Τσέχους ο Κρέιτσι στο 59. Στο BMO Field του Τορόντο, Καναδάς και Βοσνία κοντράρονται στο πρώτο παιχνίδι του δευτέρου ομίλου του Μουντιάλ. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από R2. Η FIBA ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2028 το διπυρώτικο κύπελο θα διεξάγεται στο Πεκίνο αρχής γενομένης από φέτος. Η Βαλένθια ενδιαφέρεται για τον 29χρονο φόρουαρ της Παρτιζάν Ντίλαν Οσετκόφσκι σύμφωνα με τον Όσκαρ Ερέρος. Στο βόλεϊ γυναικών ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου της Μαρκέλας Παπαγεωργίου μέχρι το 2027. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική

0: Real, στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάντα στον 943 Intervention Sports. Και προσέξτε τώρα έτσι, αν θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας με καλά κρέατα, ζουμερά, ψημένα τέλεια, είτε κοτόπουλο, είτε χοιρινό, τυλιχτό, καλαμάκι, μερίδα, I love souvlaki. I love souvlaki.gr για να κάνετε online την παραγγελία σας σε όλες τις περιοχές. Από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι. Πολύδροσο, Γέρακα, Κηφισιά, Παλίνη, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση. Όλη αυτή η περιοχή από...

Να σας το πω. Από τον κόκκινο μήλο μέχρι τον τράφι εξυπηρετείτε από το I Love Souvlaki. ilovesouvlaki.gr για να κάνετε online τις παραγγελίες σας και καλή σας όρεξη.

Ο νικητής που θα πάει με την παρέα του απόψε το βράδυ να φάει στα Τερτύπια Live τα Τοίου 56 μεταμόρφωση στην κλήρωση που έγινε στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου είναι ο Γιώργος Τζερεμές. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 972. Γιώργος Τζερεμές. Τα παιδιά τον έχουν ειδοποιήσει ήδη, τον ψάχνουν έξω προκειμένου να ενημερωθεί ο Γιώργος Τζερεμές. Τώρα, ποιος θα πάει την Κυριακή το μεσημέρι με την τετραμελή παρέα του να φάει, θα το μάθουμε εκεί γύρω στις 2 παρά 4.

Για να μπείτε στην κλήρωση, να μην τα ξαναπώ έτσι, ή μάλλον τα ξαναλέω, για να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε ένα μήνυμα στο 6939-943-943 με το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια και η κλήρωση γίνεται στις 2 παρατέταρτο. Ο πρώτος τυχερός που θα πάει απόψε το βράδυ με την παρέα του να φάει και να πιει στην ταβέρνα Τερτύπια είναι ο Γιώργος Τζερεμές, που το τηλέφωνο του τελειώνει σε 973. Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, κυρίες και κύριοι, σήμερα στην ταβέρνα Τα Τερτύπια δεν θα πάει ο Τζόρτζης Ιωάννου. Το τονίζω, δεν θα πάει.

0: Γεια σου ρε Γιωργάρα με τα ωραία σου. Λοιπόν, πάμε σε έναν άλλο Γιώργο, έναν Γιώργο ο οποίος ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για το φαγητό και μάλιστα για κρέας. Και αυτός είναι ο άλλος θείος από το χωριό, ο Γιώργος Κογκαλίδης.
1: Και έρχομαι να σε καταγγείλω με το που ξεκινάμε.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή τώρα το βράδυ εσύ στέλνεις κόσμο να πάει να φάει στα τερτύπια την ώρα που
0: τερτύπια live.
1: Live. Την ώρα που ο συνάδελφός σου Δημοσθένης Καρμίρης θα κάνει μία προσπάθεια καινούργια ιντερνετική και προσπαθεί να τον καταστρέψει.
0: Ρε φίλε, τι να κάνουμε, να πούμε, πώς θα γίνει τώρα. Εδώ το κόσμος θέλει να πάει στα τερτύπια να το ευχαριστηθεί, να φάει και να πιει.
1: Υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ένα τάμπλετ στο τραπέζι την ώρα που θα τρώει και θα πίνει, να βλέπει Δημοσθένη Καρμίρη.
0: Οκ, okay, γιατί όχι. Δημοσθένη Καρμίρη να βλέπει. Τίποτα άλλο να μην βλέπει. Καταλαβαίνεις τώρα που το πάω.
1: Ναι. Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε να τον καταστρέψουμε. Παραπάνω δεν μπορούμε.
0: Παραπάνω όχι, δεν μπορούμε. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Και δεν με ρωτάς. Θα πάνε και θα απαντήσω.
0: Έξι ώρα, γιατί έξι ώρα αύριο το μεσημέρι, ας πούμε όλα τα μάτια γινόντουσαν εννέα.
1: Δεν το ξέρω. Φαντάζομαι, έχει να κάνει με το Μουντιάλ.
0: Με το Μουντιάλ, έτσι.
1: Γιατί μην ξεχνάς ότι είμαστε στην κρατική τηλεόραση και τα δύο.
0: Μάλιστα, άρα είναι επιθυμία της κρατικής τηλεόρασης το πάει νωρίτερα. Δεν βλέπω άλλο λόγο.
1: Είναι απολύτως λογικό, Γιώργο, γιατί εντάξει, μπορεί το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή να μην είναι στο πιο κρίσιμο σημείο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, αλλά από την άλλη πλευρά καταλαβαίνεις ότι περιμένει από αυτό να βγάλει μια τηλεθέαση. Ναι. Εν πάση περιπτώσει έχει κάνει ολόκληρη διαδικασία. Δεν μπορεί να πέφτει το ένα γεγονός πάνω στο άλλο, όσο αυτό μπορεί να αποφευθεί.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι για λόγους καθαρά τηλεοπτικούς. Και εντάξει, δεν αλλάζει και κάτι στη ζωή μας.
0: Όχι,
1: να τελειώσουμε κι εμείς μια φορά νωρίς.
0: Έλα, δίκιο έχεις. Mm. Υπάρχει κάτι σε σχέση με όσα λέγαμε χθες που αλλάζει σήμερα? Υπάρχει κάποια πληροφορία για την εξέλιξη των τραυματισμών παιχτών που δεν έπαιξαν προχτές?
1: Κοίταξε, ακόμα επί της ουσίας μιλάμε για ένα παίχτη καιρό. Μιλάμε για τον Κώστα Ζουλούκα, γιατί τραυματίας ο Ρωταβόπουλος είναι εκτός. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε, δεν πρόκειται να παίξει το παιδί δυστυχώς, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: δεν
1: μπορεί να παίξει. Έτσι, λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Οσμάν που είναι στη λίστα των τραυματιών, ακόμα και αν πριν να παίξει, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Θα βγάλεις τον Έρμαν Γκόμεθ? Ένα ερώτημα. Δηλαδή ξέρεις, δεν είναι ότι γυρίζει ο Οσμάν, είμαστε συνένα. Θα γυρίσει ο Οσμάν, θα είσαι συνένας, αλλά είναι. Δηλαδή εδώ υπάρχει δίλημα.
0: Ναι.
1: Και θα κάνει αν και εφόσον θεωρώ ότι δεν θα τον βάλει για τον, γιατί αν έχεις ένα παίχτη έτοιμο και ένα παίχτη που έρχεται,
0: ναι,
1: από τραυματισμό,
0: ναι,
1: είναι προφανές να προτιμάς τον παίχτη που...
0: Ναι, τώρα με το σύγχρονο.
1: Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει, ξέρεις, αρχή, μέση και τέλος. Με την έννοια ότι είμαι τελικός των τελικών. Με την έννοια ότι πάμε για ένα μάτς όπου σε 40 λεπτά θα παίξει μια χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι καλύτερος. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του έχει το ένσυχο της επιβίωσης, είναι survivor. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, κανένα μάτς δεν έχει λήξει με εξαίρεση το δεύτερο με μεγάλες διαφορές, με αποκορύφωμα το τέταρτο τελικό όπου χρειάστηκαν δύο παρατάσεις για να βγει λευκός καπνός. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα παιχνίδι που δεν είναι εύκολο να βρεις αρχή, μέση και τέλος. Προφανώς ο Ολυμπιακός λόγω έδρας είναι το φαβορί. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κόσμος του πηγαίνει με τρέλα για να πάρει τα εισιτήρια. Σε δύο ώρες έγινε το sold out. Όλα αυτά μαζί και το καθένα χώρια συνιστούν ένα ντέρμπι των ντέρμπι. Αν το περιβάλλον ήταν λίγο καλύτερο, λιγότερο τοξικό, θα λέγαμε ότι τι τυχεροί που είμαστε. Δυστυχώς όλα τα άλλα που γίνονται και η πολύ μεγάλη συζήτηση και για τη διετησία και όχι μόνο, κάπου χαλάνε την την αισθητική, να το πω έτσι.
0: Άκου τώρα.
1: Ακούω ό,τι θέλει.
0: Είσαι επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας που ορίζει τους διαιτητές. Είσαι εσύ. Είσαι ο Γιώργος Κογαλής. Άνθρωπος που ορθοτομεί στο λόγο της αληθείας. Βάσο Τσαρούχα βάζεις αύριο.
1: Κοίταξε, τη Βάσο Τσαρούχα δεν θα την έβαζα συνολικά.
0: Δεν την έβαζα συνολικά.
1: Αλλά αν ήμουν επικεφαλής της διαιτησίας, θα έκανα το πολύ απλό. Το λέω σε 30 δευτερόλεπτα και λύνω όλα τα προβλήματα διαμαγείας. Ως διαμαγείας. Mm. Φωνάζω τους παράγοντες των δύο ομάδων. Mm-hmm. Και του λέω, παιδιά, έχω μια λίστα με 10 διαιτητές από τους οποίους θα διαλέξω τις θέσεις.

0: πλήρωσε και δεν μπορεί κανείς να μου πει τίποτα. Διαφωνεί?
1: Όχι.
0: Ως προς τη διαφάνεια. Άκουσε, η λύση σε όλα τα προβλήματα, όταν θες να το λύσεις, είναι η διαφάνεια. Καλά, τώρα να συζητήσουμε. Όπως επίσης, θα μπορούσα και μετά το τέλος του αγώνα, γιατί ο Παναθηναϊκός φωνάζει ότι αδικήθηκα, βγαίνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και λέει 4-0. Δικό του είναι το Instagram, μπορεί να μπει και 12-0. Δεν το απαγορεύει κανείς. Ωραία. Πάω λοιπόν και λέω, ελάτε εδώ παιδιά. Και έχουμε στο Game 3 διευθυντές.
1: Γιώργο, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, δεν σε ακούμε.
0: Ναι, λέω ότι στο Game 3 θεωρούμε, στην τύχη το λέω, ότι οι διευθυντές αδείξαν τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία. Ελάτε να δούμε το βίντεο.
1: Ναι.
0: Ελάτε να δούμε το βίντεο. Να δούμε τις φάσεις, τις καθοριστικές. Να έχω τον παρατηρητή, να βγάλει το βίντεο και να το δώσω το βίντεο στη δημοσιότητα. Ξέρεις, έβλεπα στο Μουντιάλ χτες, με βάλατε να κάνω και αυτή την αηδία. Έβλεπα λοιπόν το διαιτή, είχε κάμερα πάνω του, είχε μικρόφωνο πάνω του, έτσι. Μόνο βιοσυντονισμό δεν έκανε. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, αλλάζει κάτι στη ζωή μας. Δεν έδωσε τις κόκκινες, δεν έδωσε τις κίτρινες, δεν είδε τα βάρ, δεν έκανε αυτό. Σου δείχνει την αίσθηση ότι υπάρχει διαφάνεια και ότι υπάρχει αξιοπιστία. Κάντε κι εσύ. Ποιος το απαγορεύει? Κάντε κι εσύ. Βγάλει τις φάσεις και πες, ξέρετε κάτι κύριε, η διαιτησία του κύριου Χελάκη ήταν καλή, πλην όμως ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε σε 3-4 φάσεις, ο Ολυμπιακός αδικήθηκε στην τελευταία φάση σε 10 φάσεις, οπότε τελειώνει το έργο, δεν μπορεί να σου πει κανείς κουβέντα. Δεν θέλουν να το κάνουν, δεν είναι ότι δεν ξέρουν να το κάνουν και εγώ. Οι λύσεις είναι πολύ απλές. Γιατί αν τα κάναν όλα αυτά, θα είχε αξία για το να υπάρχει ο Κουκουλεκίδης στη θέση του Προέδρου της ΚΕΔ. Θα μπορούσε να είναι ο Γιώργος Ιωάννου, που είναι και πιο ωραίο παιδί. Τι θα άλλαζε? Μπαλάκια θα έβαζε σε μια γυάλα και θα τραβάγανε ο καθένας από ένα. Ενώ τώρα, καθένας μπορεί να καταλάβει ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει μια άλλη προσέγγιση στα πράγματα. Γιατί αν δεν υπάρχει άλλη προσέγγιση, γιατί δεν κάνεις το απλό και πασιφανές?
1: Τελεία. Παύλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης.

0: μου ο Παναγιώτης. Η τσαρούχα, παιδιά, που την αναφέρετε με τόση ευκολία, δέχτηκε επίθεση σπίτι της που κανείς δεν ασχολήθηκε. Δεν μάθαμε άλλες λεπτομέρειες και σήμερα είναι Παρασκευή. Να μπει λοιπόν η τσαρούχα αύριο και η κάθε τσαρούχα που γίνεται στόχος. Τόσο απλά και εύκολα. Να μην μπει καν, λέω εγώ. Εγώ λέω αυτό. Όχι αυτό που έγινε προχθές, γενικώς. Είναι μία διαιτή στην οποία την έχει πάει στα δικαστήρια ο Παναθηναϊκός. Γιατί να την βάλουμε? Δεν λέω να μην την αξιολογούμε για την τέρμπι, δεν λέω να μην την κάνουμε διεθνή διαιτή. Γιατί να την βάλουμε τώρα και να την φέρουμε και την ίδια σε δύσκολη θέση? Τόσοι διαιτητές υπάρχουν. Μα αυτή την έννοια το λέω. Ο φίλος μου Θανάης λέει: Κόγκα με Ντόρση, Παπα-Νικολάου, Τάιρικ, Τζόνς εννοεί. Θα ανοίξει το rotation αύριο ο Μπαρτζόκας, συν τον κόσμο του και θα πάρει την νίκη. Θα το δούμε, θα το δούμε. Παιδιά, όταν ο Παναθηναϊκός παίρνει ντέρμπι από τον Ολυμπιακό παίζοντας ο μισός, δεν μπορείς να κάνεις προγνωστικά με ασφάλεια. Να πεις ναι, είναι φαβορή ο Δίνα, να πεις ότι είναι φαβορή ο Ολυμπιακός, αύριο παίζει την έδρα του, ναι. Μέχρι εκεί. Τον βρήκαμε το Δημοσθένη Καρμύρη, έχουμε 5 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Γιατί με ψάχνατε?
0: Σε ψάχναμε βέβαια, απεγνωσμένα. Βγάλαμε τον Κογκαλίδη από ποδόσφαιρο.
1: Με βγάλατε νωρίτερα και ο Κογκαλίδης κάθεται και λέει τώρα αειδίες και τις γνωστές μπουρδες και κουραφέξαλα.
0: Θα μας ταλαιπωρήσει πάλι αυτός. Αυτός θα μας ταλαιπωρήσει, να το ξέρεις.
1: Εντελώς, άρχισε τα δικά του τώρα αυτά. Με βάλατε να βλέπω μουντιάλ και τέτοια πράγματα. Ναι. Του βάλαμε το πιστόλι στο κρότο να βλέπει μουντιάλ. Ναι, έχει τίποτα καλύτερο να κάνει τη ζωή του να την παλίτσα να ανοίξει τα μάτια του και το μυαλό του, ο εγκεφαλό του, έτσι.
0: Είδε κάτι χθε που σου κέντρισε το ενδιαφέρον, που το ξεχώρισες, Δημοσθένη?
1: Όχι, όχι. Ειδικά από την πρεμιέρα δεν είδα τίποτα ιδιαίτερο. Είδα μια φουκαριάρα Νότια Αφρική, η οποία δεν έδειξε απολύτως τίποτα.

0: πολύ μέτριο εναρκτήριο παιχνίδι, το οποίο το παρακολούθησα όλο για να φτάσω και στο δεύτερο μετά τις Κορεάτες. Ήταν πολύ καλύτερο από το πρώτο, ιδιαίτερα το δεύτερο ημίχρονο. Πολύ πιο ανταγωνιστικό, είχε πολύ περισσότερη ταχύτητα, είχε πολύ περισσότερο ρυθμό, είχε καλύτερη εναλλαγή μπάλας, βοηθήσαν οι Ασιάτες αυτό. Αλλά για να κλείσω με το Μεξικό, ήταν πολύ καλύτερο, ήρθε δίκαια. Στο μόνο που έπεσα μέσα ήταν ότι το σκορ ήταν under. Και ότι έδινα ελαφρώς φαβορί το Μεξικό. Κατά τα άλλα, έβλεπα περισσότερο το 1-1 και λιγότερο, θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, στα 2 γκολ, 2 με 3 που είπα. Γιατί αν έβλεπα νίκη του Μεξικού, έβλεπα με 2-1, αλλά δεν περίμενα, είναι αλήθεια, σε τόσο κακή κατάσταση τη Νότια Αφρική. Ναι. Διότι το Μεξικό δεν ήταν κάτι το συνταρακτικό, δεν ήταν κάτι το εκπληκτικό. Με τους περισσότερους παίκτες που έχει η εθνική ομάδα να αγωνίζονται όχι στο εξωτερικό, λίγοι από αυτούς, όπως ο σκόρερ του δεύτερου γκολ παίζει στη Φούλαμ το σεντερφόρ, έτσι. Αλλά οι υπόλοιποι παίζουν στο μεξικάνικο πρωτάθλημα και τριγύρω εκεί. Αλλά και ο δικός μας ο Πινέδα, ο δικός μας εισαγωγικά, δεν ξέρω γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε.
1: Ούτε ο Πινέδα ούτε ο Σάντσες δεξιά στην άμυνα.
0: Ναι, ο Σάντσες, εντάξει, ας πούμε μπορεί ίσως να το καταλάβω, αλλά ο Πινέδα θεωρώ ότι δεν έκανε εκπληκτικό πρωτάθλημα.
1: Έτσι νόμιζα και εγώ ότι θα είναι βασικός.
0: Ναι, θεωρούσα ότι θα είναι βασικός. Μήπως η μοναδική σκέψη που έκανα είναι ότι μήπως τον θεωρεί αυτή τη φάση, τον έχει δει, γιατί όπως λέμε πάντοτε οι προπονητές βλέπουν και ξέρουν πολύ περισσότερα από εμάς, γιατί τους ζουν σε μια καθημερινότητα, πέρα από τον ψυχισμό του κάθε ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω αν είδε και κάποια κόπωση περισσότερη, διότι θέλω να θυμίσω, γι' αυτό έκανα την εισαγωγή πριν, ότι οι περισσότεροι διεθνείς Μεξικανοί αγωνίζονται στο τοπικό πρωτάθλημα, το οποίο βρίσκεται σε άλλη φάση από τη χρονική περίοδο τη δική μας. Ο Πινέδα είναι καταπονημένος. Οι άλλοι έχουν χειμώνα. Το πρωτάθλημα ίσως τους έχει σε περίπου καλή φόρμα όσο έχουν διανύσει μέχρι τώρα τους υπόλοιπους διεθνείς. Αυτό το λόγο θα μπορούσα να βρω και απλώς εικάζω, δεν έχω ρεπορτάζ για να μην παρεξηγούμε. Λοιπόν, έμειναν και είχαμε και τρεις αποβολές, νομίζω είναι ψηλοϊστορικό αυτό.
1: Βέβαια. Τέσσερις είχαμε στο Κατάρ όλες και όλες, τρεις είχαμε χθες ένα παιχνίδι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν είχα δει το στατιστικό αυτό, αλλά δεν θυμάμαι εύκολα δηλαδή κάποια πρεμιέρα που να έχει τρεις αποβολές από σαν μουντιάλ, δόξα τω Θεώ, έχω παρακολουθήσει. Λοιπόν, το παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα δεν το είδα φυσικά, δεν έβαλα ξυπνητήρι. Τώρα να είμαι ειλικρινής για να δω τον Νότια Κορέα εναντίον της Τσεχίας, αλλά παρακολούθησα εκτεταμένα στιγμιότυπα αργότερα, όχι highlights, ξαναλέω, εκτεταμένα στιγμιότυπα, και αυτό που κατάλαβα ήταν ότι υπήρχε ένα πολύ άνοστο πρώτο ημίχρονο, πάντοτε βεβαίως με την υπεροχή και στα στατιστικά και στην εικόνα του αγωνιστικού χώρου για τους Ασιάτες. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε καλό match και βοήθησε το γεγονός ότι κόντρα στη ροή του αγώνα οι Τσέχοι έκαναν ένα γκολ και προηγήθηκαν 1-0 από μια στατική φάση από πλάγιο out, δυνατά εκτελεσμένο τύπου corner, το οποίο από κεφαλιά έφερε στατική φάση στο γκολ. Τώρα και από εκεί και πέρα ξύπνησαν οι Κορεάτες ακόμα πιο πολύ, πίεσαν και με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον γνωστό μας τον Χουάνκ, ο οποίος το ένα το σέρβιρε, το άλλο το σκόραρε, πρώτα το σκόραρε, μετά το σέρβιρε, πήρε την νίκη με 2-1 με ανατροπή και έδειξε αυτό που περιμέναμε η Νότια Κορέα, δηλαδή αυτό που είναι πάντα, μια ομάδα η οποία τρέχει πάρα πολύ, τρέχει κατάπαυστα, μαρκάρει σε όλους τους χώρους, καλύπτει όλα τα κενά διαστήματα του γηπέδου, και με την πίεση που έχει, με το μαχαίρι στα δόντια, όπως είναι αυτοί οι πολεμιστές Ασιάτες, δεν είναι οι Ιάπωνες αλλά και οι Νοτιοκορεάτες, πολεμιστές είναι και αυτοί, καμικάζοι είναι και αυτοί, και με την τεχνική την οποία έχουν και τεχνική, γιατί έχουν και τεχνική.
1: Ναι, πώς να πιστές,
0: έτσι, ναι. Δεν θα είναι σάκος του μπόξ στο Μουντιάλ. Πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε ακόμη. Απ' την άλλη, η Τσεχία με απογοήτευσε, μια βαριά ομάδα. Δεν έχει καμία σχέση με την έκκληση του παρελθόντος. Η Τσεχία ήταν σαφέστατα. Δεν έχουν τους παίκτες του παρελθόντος.
1: Ολοκληρώνουμε, Δημοσθένη.
0: Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα υπόλοιπα νομίζω μπορούμε να τα πούμε στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα στο sportal.gr. Με τους δύο θίτσους.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παρα...
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240 272700.
11: Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά.
12: Γιώργο, ιταλικά. Τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
13: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
12: Για τα μερεμέτια?
13: Εκεί.
12: Και για τα βαψίματα?
13: Τι λέμε.
12: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
13: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
13: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210-69454.
14: Κλίμης.
13: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.
20: Εκπομπή Συθία από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο στον 943 Intervention Sports, στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
19: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Και τώρα κύριε Σικίν, θα σταματήσεις καλό Σικίν στην Πατησίων, στην Αχαρνών, στην Πανεπιστημίου, στη Λεωφόρο Συγκρού θα σταματήσει η κίνηση, διότι πολλά είναι τα διερχόμενα οχήματα τα οποία έχουν συντονιστεί στο 943 Intervet & Sports, και όταν βγαίνει ο Κώστας ο Σαμοθράκης αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά οι οπαδοί του Ολυμπιακού, δεν θέλω να μιλήσω γενικότερα, μιλήσω για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, που έτσι κι αλλιώς ξέρουμε όλοι ότι είναι οι περισσότεροι, πιάνουν δεξιά, βάζουν αλάρμ, πώς τα λένε, αλάρμ, ναι, και περιμένουν να ακούσουν τον Κώστα. Φίλε Κώστα,
1: γεια σου, Γιώργο.
0: Το πρώτο που θέλω να πω και εγώ είναι να ευχαριστήσω τον κύριο Κίτσιο, τον γιατρό.
1: Μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μίλησα και εγώ το πρωί, το ενδιαφέρον του είναι έως και συγκινητικό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το...
1: Αν και Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Αν και
1: Παναθηναϊκός.
0: Εμείς δεν τα εξετάζουμε, Ρε Κώστα, εμείς αυτά.
1: Και μάλιστα όταν με είδε την πρώτη φορά μου λέγω με Big Four. Απέφυγε δηλαδή να πει τι ομάδα είναι.
0: Ναι, για να μην σε στεναχωρήσει, σου λέει ζάχαρο 400, μην το πάω 600. Θα σκέφτηκα. Μα μέσα του, κατάλαβε.
1: Ναι, ναι, και όλο το προσωπικό στατικό, πραγματικά όλο το νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Δηλαδή, ρε Κώστα, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι 120 κιλά, ξέρω εγώ. Εσύ δηλαδή με βλέπεις σαν να είμαι 240, ρε.
1: Να κοιτάξεις, να δυνατήσεις είναι το πρώτο πράγμα που μου έχουν πει. Εγώ έχω χάσει ήδη 8 κιλά, αλλά τέλος πάντων.
0: Έχεις χάσει 8 κιλά, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε, Κώστα, άρεσες που άρεσες όπως ήσουν. Τώρα έχεις χάσει και 8 κιλά. Εντάξει,
1: Ναι, αλλά τώρα έχω γίνει πολύ ζαχαρούλης.
0: Ζαχαρούλης, δηλαδή τι εννοείς?
1: Και έχω ζάχαρο.
0: Εντάξει, ρε Κώστα.
1: Έχει ανέβει το ζάχαρο.
0: Θα το ρίξουμε. Οπότε... αυτό, ρε Κώστα, θα το ρίξουμε. Μας είπε ο κύριος Κίτσος τι πρέπει να κάνουμε σε συνεργασία με τον διαβητολόγο. Θα το ρίξουμε. Ναι.
1: Λοιπόν...
0: και είναι περίεργο, Κώστα, αυτό. Διότι ενώ γενικώς αρέσουν τα αρμυρά και τα ξινά, εμφανίζεσαι με ζάχαρο.
1: Ναι, είναι,
0: είναι σαφής ο υπαινιγμός.
1: Είμαι ανάποδος γενικά εγώ.
0: Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε τον κόσμο τώρα μέσα στην μέση της κυκλοφορίας με αλάρμ, να ξεκινήσουμε από τα... σήμερα, να σου λέω ότι γράφτηκε. Ναι. Γιατί ό,τι γράφεται, το έχεις πει και εσύ πολλές φορές, έρχεται απ' έξω προς τα μέσα. Δεν είναι ότι...
1: ναι, μέχρι τώρα, ας πούμε, τίποτα δεν έχει βγαίνει από το εσωτερικό, από την Ελλάδα, τον Ολυμπιακό. Ακόμα τώρα και την περίπτωση του Τσάπρα, ας πούμε, που ακούγεται από πλευράς Λεβαδιακού, τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα.
0: Το ξέρω.
1: Έτσι.
0: Ναι. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω
1: αυτό, γιατί από τη Λιβαδιά λένε άλλα, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, πάω τώρα στην περίπτωση του Τσάπρα από σπόντα, γιατί σήμερα διαβάσαμε ότι ο Ολυμπιακός ίσως επαναφέρει τον Μάριο Βρουσάη για να τον κάνει δίδυμο με τον Μαφαίο.
1: Θα δικαιωθεί ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης.
0: Τι έλεγε
1: ο Δήμος? Είναι ένα μήνα και τον κοροϊδεύα.
0: Ναι, βλέπεις.
1: Βέβαια υπάρχει... δεν βλέπω πολύ. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό.
0: Δεν το βλέπεις, ναι.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Αν θα γίνει το Βρουσάη, θα γίνει αναγκαστικά μη έχοντας άλλη λύση, γιατί είναι γηγενής για τη λίστα. Ναι. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πρόβλημα. Και από τη στιγμή, ας πούμε, που δεν γίνει το Τσάπρα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν έγινε το Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, Γιώργο, έχει 4 Έλληνες. Πρέπει να βρει άλλους 4. Αλλιώς.
0: 4 Έλληνες έχει.
1: Βέβαια.
0: Τζολάκη, Μουζακίτη
1: και
0: Ρέτσο. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αν δεν προσθεθούν τουλάχιστον δύο.
0: Γιατί το λες αυτό, γιατί ο Αλέξο Καλογερόπουλος έφυγε, φεύγει.
1: Ναι, εντάξει, θα είναι ο Κουτσίδης, αλλά θα μπει στη λίστα Β' ο Κουτσίδης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το λέω αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος, το έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια, αλλά το παραλαμβάνω για όσους δεν το έχουν ακούσει, ότι η ευρωπαϊκή λίστα είναι 17 ξένοι και 8 Έλληνες.
0: Ναι.
1: Εάν δεν έχεις 8 Έλληνες, θα μειώνεται η λίστα. Δηλαδή μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός με 20 παίκτες στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι.
1: Στο ρόστερ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει η σκέψη αυτή για τον Βρουσάη, δικό μας παιδί είναι, δεν θα κοστίσει
0: και κάνει
1: πολύ.
0: Καλές χρονιές στη Ρίο Αβέ, να το πούμε.
1: Ναι. Και θα είναι εννοείται πίσω από τον Μαφαίο.
0: Ναι.
1: Από τον Μαφαίο, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Έχω τρελαθεί με τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Είναι μια λύση που την εξετάζουν τον Ολυμπιακό. Πριν από λίγο καιρό μου είχαν πει ότι δεν υπάρχει.
0: Εξετάζεται και περίπτωση Αντρέα Ντοή.
1: Όχι, πιο πολύ του Μασούρα εξετάζεται η περίπτωση, για να σου πω την αλήθεια. Αλλά και πάλι είναι ένας παίκτης. Κοίταξε, δεν εξετάζεται την ΤΟΗ για τον απλούστατο λόγο ότι αν ο Ολυμπιακός καταλήξει σε αυτόν τον ΟΑΚ Αντιού, που είναι 1,91, γιατί Εκεί θέλει να στηρίξει το νούμερο 6, το κεντρικό χάφ, ο Μεντιλίμπαρ, που θα είναι μπροστά από τον Ντάνι Γκαρθία. Αν είναι σε καλό δρόμο μια αυτή η περίπτωση, αν και ο πρόεδρος Λοριάν κάνει το δύσκολο, αλλά άμα πέσει το χαρτί, κανείς δεν είναι δύσκολος. Ναι, γιατί λέει δεν τον πουλάμε και τα λοιπά. Προφανώς κάνει παιχνίδι τακτική σχεδόν. Αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει σε αυτή την περίπτωση, που μοιάζει μια περίπτωση μπόρα, ας πούμε, πραγματικά, επειδή είδα κάτι βίντεο και τα λοιπά, αλλά αυτά τώρα στο γήπεδο μέσα, μην βιαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά με τη Λιόν, με τη Λοριάν, στη Ligue 1. Και είναι και μεγάλος, δηλαδή είναι 27.
0: Ναι.
1: Εδώ και μια διετία έχει ξεπεταχτεί, για να καταλάβει κανείς. Αλλά τον Ολυμπιακό τον ανακάλυψαν πριν από εδώ και αρκετούς μήνες τον έχουν στη λίστα. Αν γίνει αυτή η περίπτωση, όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να ασχοληθεί με τον Ντόι. Αλλά για τίποτα μην αποκλείσουμε.
0: Τίποτα να αποκλείσουμε.
1: Κοίταξε, έχει ενδιαφέρον μια είδηση που έχει έρθει, Γιώργο, από την Ιταλία.
0: Mm-hmm.
1: Εκτός από την Πάρμα και την Τωρίνο, και η Τωρίνο ενδιαφέρεται για το Στρεφέτσα, ο οποίος φαίνεται να έχει πέρασει στην Ιταλία.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ματέο Τονιώτσι,
0: ναι, ναι.
1: Είναι υποψήφιος, τον έχει μαρινέξει στο μυαλό του να αναλάβει γενικός διευθυντής, στη θέση του γενικού διευθυντή και για τον Ολυμπιακό και για την Ότιχαμ και για τη Ρίο Άβε. Με έδρα το Λονδίνο, ναι. Κάτι σαν αντί Εντού, για να το
0: δώσω.
1: Έτσι, ο Εντού υπάρχει αλλά δεν υπάρχει, για να καταλάβουμε και τι συμβαίνει, έτσι. Υπάρχει μια συμφωνία με τον Εντού για 3 χρόνια, αλλά προφανώς...
0: Δεν είδαμε να έχει κάνει και κάτι. Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό δεν μπορώ να πω.
1: Γι' αυτό και θέλουν, δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τον Βραζιλιάνο, ο οποίος στην Άρσεναλ έκανε καλή δουλίτσα, πήρε παίκτες με προοπτική, αλλά μέχρι τώρα δεν έκανε τίποτα και γι' αυτό σκέφτονται στη θέση του. Σκέφτεται ο Μαρινάκης για το συγκεκριμένο πρόσωπο, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτό. Να σου πω για τον Σουάρες της Αλαβές, ότι δύσκολο φαίνεται, με 32 χρονών, καλός παίκτης, αλλά δεν φαίνεται να θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Οπότε και η Αλαβές θέλει να το κρατήσει, έχει και άλλες προτάσεις, είναι μια περίπτωση δύσκολη. Και για τον Μαρμόλ, ότι περιμένουμε απάντηση από μέρα σε μέρα, γιατί τελείωσε η υποχρεώση με τις Λας Πάλμας και περιμένουμε την απάντησή του για τον, να πάρει τη θέση του αριστερού στόπερ. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Ο Μαθαίο πότε θα έρθει, ή μήπως υπάρχει περίπτωση όσα ζήσαμε με τον Ουνάι Λόπεθ να καθίσουμε και με τον Παύλο Μαθαίο?
1: Όχι, ο Μαθαίο έχει συμφωνήσει. Τώρα τι να σου πω, έχει συμφωνήσει. Την επόμενη Τετάρτη έχει ενημερώσει ότι θα είναι στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο. Υπάρχει συμφωνία. Τώρα θα μου πεις, πολύ σωστά το λες, να περιμένω, άμα δεν έρθει, δεν υπογράψει συμβόλαιο, δεν ανακοινωθεί. Καλό είναι να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, γιατί μην κοροϊδεύουμε και τον κόσμο και μας λένε μετά, μας λέτε τον έναν τον άλλον. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι στον Ολυμπιακό, εκτός από τον Γιαννούλη, είναι πολύ απογοητευμένοι, και ειδικά ο Μεντιλίμπαρ με τον Νάι Λόπες, γιατί ο Νάι Λόπες είχε δώσει τα χέρια με τον Ινάκ Μπάνιεθ.

0: ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες γενικώς βλέπουμε, ας πούμε, ότι όλοι να περιμένουν να απαντήσουν και τα λοιπά.
1: Ναι, εκείνο που λέω εγώ είναι ότι σιγά σιγά αρχίζουν και περνάνε οι μέρες. Ο Ολυμπιακός έχει μία επιστροφή, έτσι, πήγαινε για τέσσερις παίκτες, έχει έναν τον Φορτούνη και περιμένουμε να βρει άλλους. Και υπάρχει και μία δυστοκία, πρέπει να το πούμε αυτό, στους Έλληνες παίκτες.
0: Ναι, με τους Έλληνες υπάρχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις, νομίζω ότι μέχρι τις 29 ή που θα συγκεντρωθούν στο Ρέντι ή τουλάχιστον 3 του μήνα που θα φύγει η ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Ρότερνταμ, θα έχουν γίνει 4-5 προσθήκες σίγουρα. Δεν λέω ότι θα είναι αυτές οι προσθήκες του Ολυμπιακού προς Θεού, έτσι, αλλά Γιώργο, κάνουμε συζητήσεις τώρα χωρίς να έχει φύγει κανείς παίκτης ακόμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκτός από τον Κωστίνια δεν έχει φύγει κανένας άλλος.
1: Όχι. Μας έλεγε χθες ότι έχει φτάσει μια πρόταση, ένα ενδιαφέρον από την Ουντινέζη
0: για τον Ορτέγκα. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Έτσι. Και σου λέω και τι λέει και ο μάνατζερ του κιόλας. Που ξέρεις με τους μάνατζερ τι γίνεται, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τι παιχνίδια παίζονται. Από εκεί και πέρα, μάλιστα ακούστηκε ότι υπάρχει και μια πρόταση και για τον Μπρούνο από την Τουρκία. Αργά από χθες το βράδυ. Αν και ο Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρος ότι προτιμάει να φύγει ο Ορτέγκα που έχει κάνει μια τριετία στον Ολυμπιακό, μάλλον έχει κουράσει λιγάκι γενικά, δεν είναι αυτό που θέλει, και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, το αριστερό μπακ που θα πάρει θα είναι αυτός βασικός και ο Μπρούνο δεύτερος.
1: Α, μάλιστα, έτσι το
0: αν καταλαβαίνω καλά, ο Πεδρόσα της Σεβίλης που είναι παιδί του Μεντιλίμπαρ, είναι πολύ πιθανό να είναι ο αριστερός μπακ για τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα όνομα που πρέπει να το κρατήσουμε του Πεδρόσα και είναι και καλή περίπτωση.
1: Μάλιστα. Πάντως βλέπω ένα προσανατολισμό του Ολυμπιακού στην Ισπανική αγορά λόγω
0: φίλε, το έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό ότι εκεί είναι επικεντρωμένο ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε, ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτή τη θέση για ξένους.
1: Ναι.
0: Πώς να κυνηγήσει να βγουν ξένους. Ο Κλέτον παραμένει ακόμα. Ο Ορτέγκα που λέει τα φερικόδαση δεν έχει φύγει. Ο Ταρέμι θα αποφασίσει μετά το Μουντιάλ. Εντάξει, δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή να πάρεις. Κάποια είναι και θέμα τακτικής του Ολυμπιακού. Να φύγουν κάποιοι. Για να μην σε εκβιάζουν μετά οι άλλες ομάδες και ανεβάζουν τα ποσά. Ξέρουμε πώς γίνονται τώρα αυτά. Και επειδή είναι και η τελευταία μέρα που μιλάμε μαζί, να σου πω ότι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά έχει Σάββατο ξημερώματα στις 1 Βραζιλία-Μαρόκο. Αν είναι το πρώτο παιχνίδι τελικά. Η Καμπία απέναντι στη Βραζιλία.
1: Στη 1 είναι αυτό, έτσι.
0: 1 η ώρα τη νύχτα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε για ξενύχτη.
1: Αυτό να το δούμε, Κώστα.
0: Εντάξει, δεν σου πω, ας πούμε την Τσεχία χθες το βράδυ δεν την είδα, γιατί δεν ήμουν και καλά. Αλλά αυτό το μάτι σε χάνει. Τώρα 1 η ώρα.
1: Okay. 1 η ώρα, αφού σκέφτομαι εγώ τώρα δηλαδή. Όχι το έχω προγραμματίσει, αλλά να το πω τώρα να μην το πω.
0: Για πες.
1: Ότι θα βγει στον αέρα 1 η ώρα να το μεταδώσει αυτό το παιχνιδάκι με λόγω του Ελκάμπη.
0: Εύκολα, τι να σου πω, έτσι και όπως είμαι τώρα, εύκολα.
1: Ένας είναι ο Κώστας ο Σαμαθράκης, δεν υπάρχει άλλος.
0: Ναι, είδες κάνει σαρδάμ.
1: Ο γιατρός μου είπε ότι είσαι περδίκη.
0: Ναι.
1: Βεβαίως okay. Πρέπει να κάνεις μια ορισμένη θεραπεία, εντάξει, ναι, ασφαλώς, αλλά είσαι περδίκη. Μετά που κλείσαμε, ξαναπήρα τον γιατρό.
0: Ναι, Γιώργακη, μου ό,τι πεις εξής.
1: Να πω εδώ στον κόσμο.
0: Εγώ του το είπα, να ξέρεις, όταν μου λέει σας ακούω συνέχεια και τα λοιπά, μου αρέσει πολύ ο Χελάκης, λέω αυτό να το κοιτάξει γιατρέ, μου της αρέσει ο Χελάκης. Υπάρχει κάποιο θέμα, έχεις, δεν είναι αυτόν, να είσαι θαυμασίες του Χελάκη, μου λέει. Από το 2004 τότε το πειρατικό μου λέει.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Λέω είναι πειρατής, είναι σίγουρα του λέω.
1: Παίρνω τον γιατρό μετά. Μίλησα με τον γιατρό, ήσουν μπροστά μου, εσύ μου τον έβρισες έτσι.
0: Ναι.
1: Παίρνω τον γιατρό, μου είπε και όταν μιλήσαμε τι θεραπεία πρέπει να κάνεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εγώ ανησύχησα για ένα ειδικό θέμα τελείως και το ξαναπήρα.
0: Ναι.
1: Του λέω γιατρέ με αυτή τη θεραπεία.
0: Πρόσχε τι θα πεις.
1: Λέω γιατρέ μου, λέω με αυτή τη θεραπεία. Μήπως υπάρχει πρόβλημα με την άλλη δουλειά, τίποτα. Όχι, μου λέει Γιώργο, μην ανησυχείς καθόλου που λέει. Με αυτή τη θεραπεία ίσα μου λέει θα γίνει πύραυλος. Θα γίνει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο γιατρός, ο επιστήμον. Όχι εγώ, λέω. Βγαίνει ο καθένας στο καφενείο και λέει την κουταμάρα του. Εδώ λέει ο επιστήμον.
0: Ναι, ό,τι πει

Έχουμε κογιονάρι, έτσι κλείνω. Να είσαι καλά, Κωστή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, όταν κάνεις πολύ σεξ είναι εύκολο να χάσεις 8 κιλά. Αν κάτι παρόμοιο είπα και εγώ. Έχεις δίκιο, φίλε μου Γιώργο. Εγώ όμως, επειδή είμαι κύριος, μόλις μου είπε ο γιατρός αυτή τη θεραπεία, όχι προς τα στόχο, θα κλείνω το τηλέφωνο, ξαναπέρω τον γιατρό. Λέω, γιατρέ μου, πώς εκτεθούμε και τίποτα για τα λοιπά, γιατί είναι υπερδραστήριος. Όχι, μου λέει, μη σε νοιάζει, πύραυλος. Αφού σκέφτηκα να του πω, γιατρέ, δεν μου δίνεις και εμένα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σοβαρός όπως ήμουν, κρατήθηκα.

0: Η Ιωάννα Πλαβούκου. Η Ιωάννα η Γιάννα Πλαβούκου, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 168, θα πάει με την τετραμελή παρέα της την Κυριακή το μεσημέρι στα Τερτύπια να φάει και να πιει. Επαναλαμβάνω, η Ιωάννα Πλαβούκου, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 168. Να σημειώσουν τα παιδιά στην παραγωγή να τηλεφωνήσουν με την κυρία Ιωάννα να φάει και να πιει, με την κυρία Ιωάννα να φάει και να πιει στην υγειά μας, στην υγειά μας. Πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας ραντεβού, έστω και λίγο καθυστερημένα, με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Κοίταξε, σήμερα θα σε ευνηδιάσω για δύο λόγους.
1: Για πες.
0: Πρώτον, δεν θα σε ρωτήσω για μπάσκετ.
1: Και δεύτερον, εντάξει, έχει μιλήσει μέχρι και ο Μητσοτάκης για τους τελικούς.
0: Εντάξει, τι να πεις εσύ.
1: Δηλαδή, ας μην μιλήσουμε άλλο, εμείς φτάνει.
0: Δεν θα σου μιλήσω όμως ούτε για την εσωτερική επικαιρότητα. Θέλω να σου πω ότι ετοιμάζονται γιορτές στο Λευκό Οίκο, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει τα 80 του χρόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανάμεσα στα άλλα, όταν στην προεκλογική του εκστρατεία έλεγε ότι είναι ο μεγαλύτερος ειρηνοποιός, μετά κράταγε μούτρα γιατί δεν του δώσανε το Νόμπελ Ειρήνης και τώρα κάνει αυτά που κάνει. Και θέλω έτσι να μου κάνεις μια εκτίμηση για το ποιόν του ανδρός.
1: Νομίζω ότι του χρόνου τέτοια μέρα μπορεί και να έχει κλείσει και τα 80 πολέμους. Ο μεγαλύτερος ειρηνοποιός. Είναι φυσικά ένας άλλος Τραμπ, ο οποίος γνωρίζουμε τώρα από αυτόν που ξέραμε την πρώτη του θητεία.
0: Ναι, γιατί, στην εξωτερική πολιτική. Ναι.
1: Στην πρώτη του θητεία ο Τραμπ έκλεισε πολέμους, δεν άνοιξε.
0: Ναι, είναι
1: δηλαδή όντως προσπάθησε να κλείσει πολέμους. Τώρα σε αυτή έχει διαβάσει αλλιώς το έργο, έχει καταλάβει και νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία το ενεργειακό. Ξαναμοιράζει την τράπουλα, γιατί γι' αυτό γίνεται όλο το πράγμα. Είναι
0: γιατί
1: τα πετρέλαια, προσπαθούν οι Αμερικανοί να έχουν να αποκτήσουν προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα στο ενεργειακό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς θα εξελιχθεί, θέλω να σου πω επίσης και κάτι ακόμα. Επειδή γράφτηκε ότι είναι εντελώς αντίθετο σε πολλά πράγματα από τα οποία κάνουν οι Ιρανοί. Εντελώς αντίθετος. Θεωρώ ότι αυτή δεν είναι μια κοινωνία ανθρωποκεντρική, δεν είναι μια κοινωνία δημοκρατική.
0: Ασφαλώς.
1: Οφείλω όμως να πω ότι πρέπει να τους αναγνωρίσουμε μόνο ένα πράγμα. Ότι καταφέρουν απέναντι στους δύο μεγαλύτερους νταβατζίδες του πλανήτη.
0: Έτσι.
1: Να ορθώνουν ανάστημα και να έχουν αντίσταση.
0: Ναι.
1: Και να κερδίζουν τον πόλεμο. Αυτό οφείλουμε να τους το δώσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Όλοι θέλουμε να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα για το Ιράν. Αλλά το γεγονός ότι κάποιοι προσχηματικά λένε την καλύτερη μέρα για την κοινωνία του Ιράν και για τους ανθρώπους του Ιράν, για να πάρουν τα πετρέλαια και βάλουν εναντίον μιας χώρας η οποία είναι μόνη της, και αυτή συνεχίζει και στέκεται
0: όρθια,
1: έτσι όπως στέκεται,
0: με απώλειες,
1: πρέπει να τους το δώσουμε.
0: Βεβαίως,
1: πρέπει να τους το δώσουμε. Πρέπει να τους το δώσουμε. Ξαναλέω, είμαι εντελώς αντίθετος, για να μην βγουν τίποτα
0: ναι.
1: Παιδιά και πούνε ο Συρίγος υποστηρίζει το ιρανικό, το
0: δημοσιογραφικό. Ναι, τους μουλάδες και τα γνωστά, ναι.
1: Ναι, όχι, όχι, να φύγουν όλοι αυτοί, αλλά να φύγουν με τέτοιο τρόπο που θα είναι ουσιαστικός ο αγώνας και θα είναι αγώνας της κοινωνίας.
0: Ναι, και θα είναι επιλογή των ίδιων των πολιτών του Ιράν. Έτσι είναι.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν ότι όντως όταν θα στείνονται κάλπες εκεί, θα στείνονται κάλπες και δεν θα είναι ποιος φωνάζει περισσότερο. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Αλλά όχι έτσι, όχι έτσι, όχι με αυτούς, και μπράβο τους που μπορούν και αντιστέκονται. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα μήνυμα για όλους τους λαούς, γιατί παρά έχουμε γίνει δουλοπρεπείς.
0: Νίκο Συρίγο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό με τον Νίκο και θέλω να πω και εγώ μια κουβέντα παραπάνω, ότι όσοι θαυμάζουν το Ιράν που αντιστέκεται απέναντι σε δύο φοβερές πολεμικές μηχανές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, δεν είναι διότι θαυμάζουν το καθεστώς του Ιράν. Έτσι. Δεν είμαστε ούτε με τη θεοκρατία, ούτε με την απολυταρχία. Έτσι. Ούτε με τις Ιρανικές αρχές και τους φρουρούς της Επανάστασης που στο όνομα του Ισλαμικού νόμου δολοφονούν ανθρώπους στο Ιράν. Τους φυλακίζουν και τους δολοφονούν. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε μαζί τους. Αλλά δεν αναγνωρίζουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες το ρόλο της ηθικής νομιμότητας. Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι Ιρανοί και οι Ιρανές θα βρουν το δρόμο να οδηγηθούν σε ένα καθεστώς που δεν θα έχει καμία σχέση με τη θεοκρατία, με τους μουλάδες, με την απολυταρχία που κυριαρχεί στο Ιράν. Αυτό όμως είναι άλλο, και άλλο το αν θαυμάζουμε το Ιράν διότι στέκεται με πολλές απώλειες, αυτή είναι η αλήθεια, απέναντι σε δύο ισχυρές πολεμικές μηχανές του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν καταθέτει τα όπλα. Έτσι, διότι αυτή η μάχη που δίνει το Ιράν είναι μια μάχη παράδειγμα για όλους μας, που δείχνει ότι οι Δαβίδ όλου του κόσμου μπορούν να αντισταθούν σε όσους νομίζουν ότι είναι η Γολιάθ αυτού του κόσμου.

Επαναλαμβάνω ότι η κυρία Ιωάννα Πλαβούκου, που το τηλέφωνο της τελειώνει σε 168, είναι η τυχερή που θα πάει με την τέτραμελή παρέα της την Κυριακή στα Τερτύπια Live να φάει και να πει και να το διασκεδάσει τα τοίου 56 στη Μεταμόρφωση. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, έτσι ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεόδωρα Κοπούλου. Αμέσως μετά στις 3 δηλαδή μπορείτε να βγάλετε τα σώψυχά σας στο Θέμη Παλιούρα. Να προσέχετε τον καιρό, έτσι, γιατί τώρα έχει μπουρίνια, έχει καταιγίδες, έχει τέτοια πράγματα, ειδικά από την Εύβοια και πάνω, αλλά και όσοι είστε εδώ, γιατί έξω μπουμπουνίζει, όπως λέμε στο χωριό μου, να είστε προσεκτικοί, να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intermeten Sports.
2: Χτίζεις.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: People have the power. People have
8: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι 2.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
3: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
2: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
3: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
2: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
3: Με απεριόριστη θεματολογία.
2: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
3: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
2: στις 7 και 25 για σχέσεις
3: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
4: Ιωάννα στο τετράγωνο.
3: Δύο Ιωάννες,
2: άπειρα θέματα
3: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
2: Το θέμα είναι
3: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
2: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετά, λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για πονέ.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
13: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
12: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
13: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
12: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
13: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
17: Συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρα πολλές σε όλες και σε όλους και καλή Παρασκευούλα να έχουμε, παιδιά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και δροσερά όσο γίνεται, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. 12 Ιουνίου σήμερα. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε στον Ονούφριο, στον Ονούφρη και την Ονουφρία που γιορτάζουν Οσίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου. Παιδιά, χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Πάρα πολλές ευχές σε όσους από εσάς έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Και μου δίνεται έτσι και η ευκαιρία να πω για κάποια γενέθλια που ήταν χτες, τα οποία δεν ειλικρινά αργήσα πολύ να το δω και από ευχές άλλων φίλων. Για χθες λοιπόν ευχηθώ χρόνια πολλά στην Αναστασία μας από την Χίο. Πάντα γέρη, πάντα δυνατή Αναστασία μου και από εδώ, γιατί μέσω Facebook τα είπαμε. Παρασκευούλα σήμερα, ωραία, θα την σκεφτόμαστε δροσερή. Με αγαπημένα τραγούδια, φυσικά με ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Έτσι όλη την ημέρα εδώ στον NG Radio έχουμε και τις μουσικές αποστολές το βραδάκι στις 8. Έχουμε τα Σοπερόγλου και Startek. Εννοείται Φέα Στάινερ στις 6 το απόγευμα και Χαρούλα Νικολαίδου στις 11 το βράδυ.

0: Και επειδή το Σαββατοκύριακο έρχεται και τώρα που είναι όλοι αυτοί οι αγώνες, ξέρω εγώ, ποδόσφαιρα, μπάσκετ, δεν ξέρω λεπτομέρειες περισσότερες να πω. Επειδή είναι το πιο στάνταρ, το πιο κλασικό να βλέπεις έναν αγώνα, ένα χαλαρώνεις γενικά το Σαββατοκύριακο τρώγοντας έτσι μια πεντανόστιμη πίτσα μπροστά από την τηλεόραση. Αν ψάχνεις για μια τελείως διαφορετική γεύση στην πίτσα, η πίτσα Μαργαρίτα Λάιμ από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να τσεκάρεις. Τέλειο μάτς, αφού με κάθε πίτσα έχεις δώρο μία green lemon lime 330 ml. Είτε την παραγγείλεις μόνη της, είτε κόμπο με άλλη προσφορά, το δωράκι σου έρχεται στάνταρ. Όπου Μαργαρίτα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 3:30.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Πήγαμε λοιπόν, αυτή ήταν η ρεκ και ναι, όταν έρχεται το καλοκαιράκι σου έρχεται έτσι μια πάρα πολύ έντονη, μπορώ να πω, διάθεση να φύγεις, να πας κάπου αλλού, να αλλάξεις τις παραστάσεις σου. Βέβαια παιδιά, και από προσωπική εμπειρία θα το πω, πολλές φορές όταν έχεις άδεια και τα λοιπά, έχεις λίγο χρόνο παραπάνω, δεν είναι πάντα η λύση να φεύγεις έτσι, να τρέχεις μανιωδώς, να θέλεις να ξεφύγεις, να πας κάπου αλλού. Έχω ζήσει δηλαδή ουκολίγες φορές εδώ στην Αθήνα, σε περίοδο διακοπών που ούτε εκπομπές κάνουμε, να μείνουμε Αθήνα, να μείνω Αθήνα, και πραγματικά επειδή όλοι έχουν φύγει και οι δρόμοι είναι άδειοι, είναι μία απόλαυση και δεν με έχει χαλάσει καθόλου. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε βιώσει έτσι κάτι αντίστοιχο. Από την άλλη φυσικά εννοείται και είμαι υπέρ του να πάει κάποιος να περάσει καλά αν μπορεί και αν θέλει. Απλά δεν είναι και, πώς να το πω, το τέλος του κόσμου αν δεν καταφέρουμε να πάμε κάπου εκτός διακοπές. Λοιπόν, για να πάμε λίγο και στα κινηματογραφικά, απίστευτο και όμως αληθινό, απίστευτο δεν ξέρω, Steven Spielberg λέει θέλει να σκηνοθετήσει τον James Bond, αλλά τον απέρριψαν ξανά και ξανά. Όχι τώρα, κάποτε, και τότε μετά τα όχι που έλαβε για τον Bond, ο George Lucas του πρότεινε τον Indiana Jones. Απίστευτο. Ήταν καλεσμένος σε ένα podcast λοιπόν και κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξήγησε το πόσο ο παραγωγός των ταινιών αγνόησε τα αιτήματά του, των ταινιών του Bond. Και μάλιστα τον προσέγγισε τον παραγωγό μου, αφού τα σαγόνια του Καρχαρία είχαν κάνει μεγάλη επιτυχία, οπότε σου λέει έχω μεγάλες πιθανότητες να μου το δώσουν.

μοτίβα του Spielberg, πιστεύετε ότι θα του τέριαζε ή θα παραγινόταν, ας πούμε, έτσι, χολιγουδιανό? Θα είχε ένα άλλο στυλ που ενδεχομένως να μην τέριαζε στον James Bond. Και δεν ξέρω φυσικά γιατί και ο άλλος του είπε όχι επανειλημμένος, αλλά τέλος πάντων. Καλώς την Άννα και τον Παντελή μας, Γιώργο μας. Ο Γιώργος, παιδιά, να σας πω ότι τη Μαλού που ακούσαμε την αφιέρωσε σε όλη την παρέα. Και τώρα να καλησπερίσω και σήμερα εδώ τον Στέφανό μας, ο οποίος αφιερώνει Ρία Ελληνίδου, τα σημάδια, σε όλη την καλοκαιρινή παρέα. Εύχομαι να είστε δροσερά.

0: Και τη Γαρμπή, Γιώργος Παπαδόπουλος, δείξε μου το τραγούδι που ακούσαμε μόλις. Και παιδιά, πηγαίνουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο της εκπομπής. Εν τω μεταξύ, έχω βρει εδώ μία ειδισούλα. Δηλαδή, τι δώρο να μην κάνεις, τι δώρο να μην κάνεις. Ο άλλος λέει αγόραζε στην κοπέλα του gaming PC 3.000 ευρώ και εκείνη την επόμενη μέρα τον χώρισε, του ζήτησε να χωρίσουν. Δεν μπορώ, γελάω. Η υπόθεση άνοιξε συζήτηση στη Βρετανία για το αν ένα ακριβό δώρο μπορεί να ζητηθεί πίσω μετά από έναν προσχεδιασμένο χωρισμό. Κάτσε παιδιά, γιατί εδώ τώρα κάτι γίνεται. Ένας 21χρονος λέει στη Βρετανία υποστηρίζει ότι αγόρασε στην κοπέλα του ένα πανάκριβο gaming PC για τα γενέθλιά της και την επόμενη μέρα μόλις κιόλας εκείνη τον χώρισε. Μόνο που όπως λέει το πρόβλημα δεν ήταν ο χωρισμός, ήταν ότι σύμφωνα με μηνύματα που έφτασαν στα χέρια του, η σύντροφός του, η πρώην, τέλος πάντων, φέρεται να σχεδίαζε να τελειώσει τη σχέση εδώ και μήνες. Αλλά πρώτα περίμενε να πάρει το δώρο. Απαπα, τι είναι αυτά. Μια ιστορία που ανέβηκε στο Reddit, λέει, όπου ο νεαρός ζήτησε νομική συμβουλή. Τι νομική συμβουλή, παιδάκι μου, για το αν μπορεί να διεκδικήσει πίσω τον υπολογιστή. Αν δεν ήταν το...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
1: Η ώρα είναι 4. Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
6: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
0: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
6: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
0: Με απεριόριστη θεματολογία.
6: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
0: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
6: στις 7 και 25 για σχέσεις
0: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
6: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
0: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
6: άπειρα θέματα
0: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
6: Το θέμα είναι
0: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
6: Συνεχίζεται.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Δεύτερη ώρα μαζί, Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο. Παρέα σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γυαλί στο φως, αυτή είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Καλωσορίζω όσους τώρα συντονιστήκατε και τους σιωπηλούς φίλους μας. Εσάς που συνήθως ακούτε χωρίς να στέλνετε όμως κάποιο μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλώς το και τον Λίνο μας. Λοιπόν, 698-9860-147 εξακολουθείτε να στέλνετε μηνύματα με Viber ή SMS studio@ngradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, και 4:30 παιδιά θα ξεκινήσει το TikTok Live μας, μην το ξεχνάτε. Όποιος θέλει συντονίζεται δηλαδή και εκεί. Συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη και Δε Μ' Αγαπούσες. Εντάξει, να κάνουμε. Συγγνώμη, μάλλον το χειμέρα, δεν ξέρω.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου.
0: Καλώς τον και τον Θοδωρή μας. Γεια σου, Μπάμπη.
1: Έπεσα κλαράκι στη.
0: Σου αφιερώνω, βάλε κάτι δυνατό. Θα σου αφιερώσω το επόμενο, Μπάμπη μου. Πιστεύω θα σου αρέσει.
1: Που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.
0: Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
5: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
4: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
5: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
6: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 4:30.
12: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
14: Συντονίσου.

0: σχέση.
1: Με σένα θέλω σχέση, λοιπόν. Αυτός ήταν φυσικά ο Ηλίας Καμπακάκης. Έχουμε ανοίξει και το TikTok live μας, παιδιά, μόλις. Καλά στο ρούλι. Για πάμε λίγο με μαντό. Πάμε για έναν ωραίο χαρταετό.

Λοιπόν, περίμενε λίγο. Γιατί τώρα δεν ήταν να βγει αυτό το ρομάνς τέλος πάντων στο Netflix. Δεν μπορώ άλλο να βλέπω Τζένιφερ Λόπεζ μπροστά μου, παιδιά. Δηλαδή δεν μπορώ, έχω πάθει. Τι να σας πω. Θα κάνω να μιλήσω για αυτήν 15 χρόνια. Κάθε φορά τα ίδια λες. Τώρα η είδηση ποια είναι, ότι εμφανίστηκε με δίχρωμο κορμάκι. Τι λες ρε παιδί μου. Υπάρχουν δίχρωμα κορμάκια. Και τα φοράει η Τζένιφερ, δεν μπορώ. Πήγε σε συναυλία με κορμάκι, παιδιά. Παιδιά, πήγε σε συναυλία με κορμάκι. Έκανε συναυλία ο David Guetta και πήγε να δει τη συναυλία με κορμάκι. Εσύ πας χρυσό μου με κορμάκι να δεις τη συναυλία. Κορίτσι μου γλυκό. Γεια σου Δημήτρη. Αλλά όμως όχι, παιδιά, μισό λεπτό για να είμαι και εγώ σωστή. Εμφανίστηκε και ξεσήκωσε τους 80.000 θεατές που βρίσκονταν εκεί. Τους έκανε έκπληξη σουρπρίζ. Ανέβασε και στο προφίλ της μερικές φωτογραφίες, αλλά να είμαι και δίκαιη, δεν έμεινε μόνο στο κίνο. Ανέβηκε επάνω και αυτή ήταν η έκπληξη προφανώς. Γι' αυτό και εμφανίστηκε με κορμάκι. Ωραίο κορμάκι, δεν θα πω εγώ, εντυπωσιακό. Όχι, δεν είναι εντυπωσιακό, Παναζία μου πια. Παναζία μου, τσεχριστέ μου, τσάι μου 40, που έχω ακούσει φίλους κριτικούς να λένε. Πώς βγαίνεις έτσι, Μαρή, στη σκηνή. Βάλε κάτι πάνω σου, αρκετά. Παιδιά, να σας πω κάτι. Η καινούργια μόδα θα είναι το ακριβώς αντίθετο. Έτσι, και λέω οι τραγουδίστριες και γενικά οι του θεάματος να κάνουν την, να βάλουν την πρωτιά, να έχουν την πρωτιά σε αυτό. Θα είναι το αντίθετο. Ποια θα δείξει τα λιγότερα. Ποια θα δείξει τα λιγότερα. Όχι, θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε μαζί μου. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή το θέμα τώρα πια είναι πόσο εντυπωσιακή θα είναι η μία, θα είναι το κομμάτι φάσματος που θα φανεί, έτσι, που θα υπάρχει επάνω στο σώμα. Εντυπωσιακή η χρυσή ρίγα, ας πούμε. Εντυπωσιακό το ασημένιο ύφασμα. Κάντε ένα φόρεμα ωραίο. Αφού φοράνε ακόμα ύφασμα, καλά είναι, λέει εδώ ο Κωνσταντίνος. Έχεις ένα δίκαιο. Συμφωνώ μαζί σου, λέει ο Σάκης. Ναι, παιδιά. Καλά, δεν σας λέω τώρα που είναι καλοκαίρι τι έχει, τι έχουμε να δούμε. Έτσι από μπικίνια, από παραλίες, από πισίνες και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν σου λέω ότι δεν είναι ωραίο, δεν σου λέω ότι δεν έχει κορμάρα η τάδε ή η μία ή η άλλη. Όχι μόνο η Τζένιφερ, όλες κορμάρες έχουνε. Γιατί έχουν τα λεφτά και πάνε γυμναστήριο, χρυσό μου, και είναι και επιβεβλημένο από το πρόγραμμά τους. Θέλω κι εγώ μια τέτοια επιβολή, να σας πω την αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων. Λέει εδώ ο Γιώργος, έχει ακριβήνει το ύφασμα από την Κίνα, άσε μου λέει. Άστα να πάνε, Γιώργο μου, άστα να πάνε. Ο οποίος Γιώργος εδώ και τους στέλνω τα φιλιά μου, έχουν και πάλι θέμα με το ίντερνετ, οπότε μας ακούει ραδιοφωνικά. Όλη η παρέα σε χαιρετάει, Γιώργο μου, βλάχο μου, να ξέρεις. Δεν ξέρω κι εσείς τι έχετε να πείτε. Ας δημιουργηθεί μια καινούργια μόδα, τέλος πάντων. Δηλαδή, όσο πιο ντυμένοι είναι οι άλλοι, τόσο πιο καλά να είναι τα πράγματα επάνω στη σκηνή. Κάποια στιγμή, δηλαδή, να αρχίσουμε να ακούμε από το να βλέπουμε μόνο, ε. Ναι.

Αυτά, παιδιά, ήθελα να σας πω και ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράζεστε και εσείς τις σκέψεις σας μαζί μου. Έχουμε κι άλλες, λέει εδώ ο Λίνος, μη λέμε ονόματα, και δεν πάνε γυμναστήριο, αλλά είναι πιστόλι. Εντάξει τώρα, δεν ξέρω πώς το εννοείς ή ποιες έχεις στο μυαλό σου. Καλώς τον Νικόλα μας τον Τζιαούση. Γεια σου, Βαγγέλη!

0: Λοιπόν, εντωμεταξύ, έχω ζητήσει εδώ από τους φίλους στο TikTok να μου στείλουν τι καιρό και τι θερμοκρασία έχει βασικά στις περιοχές που βρίσκονται. Ακούστε να δείτε κάτι τώρα. Η αίσθηση εδώ, Αθήνα, ας πούμε, τουλάχιστον, είναι ότι έχει πάρα πολλούς βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολλούς βαθμούς. Ότι είναι πολύ ψηλή θερμοκρασία. Παρόλα αυτά, όμως, εδώ βλέπω ότι κυμαίνεται και από ό,τι στέλνουν οι φίλοι και από ό,τι είδα και εγώ στο κινητό μου τουλάχιστον, μιλάμε για 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. 26 έχει στη Νέα Ιωνία, λέει η Θοδώρα. Ο Σάκης μας λέει ότι στη Βόρεια Εύβοια, στην Βέρεια, συγγνώμη, Βόρεια Ελλάδα, στην Βέρεια, βρέχει από εχθές.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Η ώρα είναι 5.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, μουσικές αποστολές. Με την Άννα Μαρία Νικολαϊδού και εσένα. Ναι, εσένα. Για μισή ώρα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τη δική σου εκπομπή και να παίξεις την αγαπημένη σου μουσική. Όλα αυτά κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Μουσικές αποστολές. Αν θέλεις, μπορείς να την αναλάβεις και να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός στον μεγαλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό.

0: εσύ. Κι όλα θα πάνε ακόμα καλύτερα αν είμαστε για μια ζωή μαζί.
1: Όλα πηγαίνουν καλύτερα μας, τραγουδάει εδώ ο Λίνος. Και καλώς ήρθατε παιδιά, όσοι τώρα συντονιστήκατε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Παρόλα αυτά εδώ βλέπω ότι αντιμετωπίζει θέμα Facebook και Messenger. Προβλήματα έχει και το Instagram. Σύμφωνα με αναφορές λοιπόν δεν φορτώνουν σελίδες, μου το επιβεβαιώνουν και εδώ οι φίλοι στο

Και υπάρχουν αναφορές και για προβλήματα και στο Instagram. Επομένως, είναι ένα παγκόσμιο κρασάρισμα γενικευμένο στις εφαρμογές της Meta. Να σας πω, παιδιά, έχει ξαναγίνει, θα ξαναφτιάξει. Και λίγο και η αποστασιοποίηση δεν νομίζω ότι μας κάνει κακό. Έτσι, στην τελική, αν είναι κάτι τόσο επίγον για να στείλει σε κάποιον, θα είναι κάποιος που έχεις και έχει το κινητό σου ή και έχεις και εσύ το κινητό του, τον αριθμό εννοώ. Οπότε, ψυχραιμία. Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει ακριβώς αυτό, Κωνσταντίνε.

Εδώ οι φίλοι μου λένε ότι είπα Λίνος αντί για Νίνο, τέλος πάντων. Δεν πειράζει, το θέμα είναι ότι απολαύσαμε το τραγούδι και συνεχίζουμε με Γιώργο Αλκαίο και δύο μαρμάρινα φιλιά.

Μόνος μου λιφτό. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Πάνος Κιάμος και μου γράφει εδώ η Σταυρούλα. Σηκώνομαι κάθε πρωί, Άννα Μαρία, και είμαι τα χάλια μου. Με τη ζέστη δεν μπορώ, έχω ζαυλακωθεί τελείως. Ας τα να πάνε, φιλενάδα. Κι εγώ το παθαίνω αυτό, παιδιά, με τη ζέστη. Έτσι μια ζαυλακωμάρα τη νιώθουμε όλοι, ειδικά αν πρέπει να κινηθείς έξω και με μέσα και τα λοιπά. Καλώς την Κατερίνα μας. Όχι, δεν έχω να πω, να προτείνω κάτι έτσι που σίγουρα βοηθάει πάρα πολλά, να πίνουμε πολλά υγρά, νερό, χυμούς επίσης. Εμένα με βοηθάνε πάρα πολύ οι χυμοί. Με έναν ανεμιστήρα οπωσδήποτε το βραδάκι, να σε χτυπάει στα πόδια για να δροσίζεσαι. Αν έχεις το χρόνο να πηγαίνεις στο ντους να κάνεις ένα κρύο ντουσάκι έτσι να δροσιστείς και καπελάκι, αυτά παιδιά. Και γενικά λίγο, ξέρεις, όσο πιο χαλαρά ας πούμε λέει τη δεις, τόσο καλύτερα. Δύσκολο θα μου πεις. Εδώ εντωμεταξύ τώρα βλέπω ένα άνθρωπο που λέει 5 συνήθειες των πραγματικά χαλαρών ανθρώπων που μπορείς να αποκτήσεις και εσύ. Για να δω, γιατί δεν ξέρω πόσο χαλαροί είστε εσείς. Εγώ καμιά φορά το παλεύω. Λέει τι κάνουν οι πραγματικά χαλαροί άνθρωποι. Έχουν αυτές τις εξής 5 συνήθειες, παιδιά. Πείτε μου κι εσείς αν είστε μέσα σε αυτούς. 1. Προσέχουν με ποιους κάνουν παρέα. Οι κοντινοί μας άνθρωποι, λέει, επηρεάζουν άμεσα τη διάθεσή μας. Οι πραγματικά χαλαροί άνθρωποι δεν επιλέγουν τυχαία το κοινωνικό τους περιβάλλον, επενδύουν σε σχέσεις που τους ηρεμούν και τους γεμίζουν. Όχι σε σχέση που τους εξαντλούν. Παρά είμαστε χαλαροί, λέει η Διονυσία. Ύστερα, λέει, μετατρέπουν τη χαλάρωση σε καθημερινή πρακτική. Δηλαδή, δεν περιμένουν τις διακοπές τους για να ξεκουραστούν, αλλά μέσα στη μέρα τους εντάσσουν κάποιες μικρές στιγμές αποφόρτισης. Έναν περίπατο, λίγες συνειδητές αναπνοές, ένα μπάνιο, στο ντους εννοεί, έτσι στην μπανιέρα. Δηλαδή, η ηρεμία δεν είναι θέμα τύχης, αλλά μια καθημερινή συνειδητή επιλογή. Έχουν μάθει να αποσυνδέονται από το θόρυβο, δηλαδή. Έχουν μάθει να βάζουν όρια, αφήνουν το κινητό στην άκρη. Εκμεταλλευτείτε τώρα που έχει πέσει το Facebook, βάλτε το για λίγο στην άκρη. Και περνούν χρόνο αρκετό μακριά από τις οθόνες. Εύκολο να το κάνεις. Αν το πάρεις απόφαση, καλό στη λίδα μας, πανεύκολο. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι μια αναγκαία αποσυμπίεση για πιο αναγκαία ζωή. Όλα γίνονται, παιδιά. Επίσης δεν ξεχνούν να διασκεδάζουν, δηλαδή να περνούν ώρες έτσι ευχάριστες με διασκέδαση, με ψυχαγωγία, για να βάλουν στη ζωή τους γέλιο και νέες εμπειρίες. Και ίσως το πιο βασικό απ' όλα είναι ευγνώμονες για την καθημερινότητά τους ή στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, αντί να εστιάζουν σε όσα τους λείπουν, εκπαιδεύουν το μυαλό τους να εστιάζει σε όλα αυτά που έχουν. Λίγα λεπτά, δηλαδή, καθημερινής ευγνωμοσύνης ή συνειδητής αναγνώρισης των θετικών στιγμών και όλων αυτών που τους, των θετικών που τους περιβάλλουν. Αυτά, παιδιά. 5 χαρακτηριστικά των πραγματικά χαλαρών ανθρώπων. Καλώς θα τον Ηλία μας. Δεν σου λέει δηλαδή ότι τους συμβαίνουν αυθόρμητα έτσι όλα αυτά. Φροντίζουν οι ίδιοι να τα βάζουν και να τα εντάσσουν με το μυαλό τους στην καθημερινότητά τους. Δεν είναι κάτι δηλαδή που θα λειτουργήσει ξαφνικά και ως διαμαγείας. Εκπαιδεύει συνεχώς το μυαλό σου να το κάνεις. Είναι, πώς να σου πω, σαν να θέλεις να αλλάξεις μία συνήθεια, σαν να θέλεις να σταματήσεις να τρως γλυκά, ας πούμε, για λίγο χρονικό διάστημα. Δεν θα σταματήσεις, δεν θα σου βγει από μόνο του, αν είσαι γλυκατζής ή γλυκατζού. Θα βάλεις στο μυαλό σου ότι θα το σταματήσω για λίγο. Τέλος πάντων, πολλά είπαμε. Μία Αναστασία αφιερωμένη στη Θοδώρα μας, που μας την είχε ζητήσει από χτες.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
8: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος.
7: Και έτσι απλά το δίλημα σκαπάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Η ώρα είναι 5:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

Λοιπόν, και πριν πάμε, παιδιά, για την ενημέρωσή μας για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία, επειδή είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο TikTok Live μας να συντονιστεί ο Νίκος Κούρος από τους αγαπημένους Άνω Κάτω. Πάμε να ακούσουμε Άνω Κάτω και το νέο κύκλο. Και επιστρέφουμε μετά με την πηγή μας και την ενημέρωσή μας για τον καιρό.

Λοιπόν, και κάτι γίνεται σήμερα με την επικοινωνία. Δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να βρω την πηγή μας, αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Θέλω να πάμε να περάσουμε σε μία καινούργια κυκλοφορία εδώ, όπως τις καινούριες κυκλοφορίες τις κοιτάζω όπως εμφανίζει στο Spotify. Είναι ο Σταμάτης Γονίδης και να γυρίσουμε πίσω.

0: ξαναγυρνούσες πίσω. Αυτός ήταν ο Σταμάτης Γονίδης, παιδιά. Στο μεταξύ, θέλω να σας πω και να σας υπενθυμίσω ότι ειδικά τώρα που έρχεται Σαββατοκύριακο, εάν θέλετε να περάσετε έτσι μια και γευστικά απολαυστική βραδιά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει πάντα η Pizza Fan με μια φοβερή δημιουργία, πίντζα μαργαρίτα lime από την premium έθνη ξηρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου. Με κάθε πίντζα έχεις δώρο μια green lemon lime 330 ml. Σκέτη είσαι προσφορά, το δώρο σου σε περιμένει. Μαργαρίτα lime λοιπόν με δώρο green lemon lime από την Pizza Fan. Μεταξύ, επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο και δεν θέλω, ξέρετε, να αφήσω τη ζωδιακή μας την θεματική τελευταία και καταϊδρωμένη, και επειδή έχω και κάποιες χρωστούμενες αφιερώσεις και από εχθές αλλά και από σήμερα, έχουμε μια πολύ πολύ πολύ πολύ ωραία ζωδιακή θεματική, την οποία, παιδιά, σήμερα μου την έχει προτείνει η Μαρία Μασιβέλιου, η Bloody Mary εδώ στο TikTok. Και ακούστε τώρα πώς πάει αυτό. Την προσοχή σας και κερδίζω χρόνο, γιατί ξεκινάμε όπως πάντα πάντα πάντα με τον κρυό. Και να τρέξει να συντονιστεί. Ζώδια και διατροφικές συνήθειες για τους καινούριους φίλους, να πω ότι όλα πάντα με πάρα πολύ χιούμορ. Έτσι, έτσι. Ο κρυός ξεκινάει, λέει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have every power.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
9: γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
9: τροκτικά,
7: ερπετά,
9: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
9: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
9: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
9: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
9: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
13: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
12: Για τα μερεμέτια?
13: Εκεί.
12: Και για τα βαψίματα?
13: Τι λέμε.
12: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
13: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
14: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
13: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
13: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
13: Τηλέφωνο 27210-69454.
14: Κλίμης.
13: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
15: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
19: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
20: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
19: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
20: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
19: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
20: Με απεριόριστη θεματολογία.
19: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
20: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
19: στις 7 και 25 για σχέσεις
20: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν ok ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά ok.
19: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
20: Ιωάννα στο τετράγωνο. δύο Ιωάννες,
0: άπειρα θέματα
20: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
0: Το θέμα είναι
20: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
0: Συνεχίζεται.
21: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

σωσίβιο ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
4: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
3: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
4: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
3: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
4: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
5: Το Ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
11: Η ώρα είναι 6:30.
12: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

0: πας για τη δουλειά η μάνα καθαρίζει. Μια ολοστρόγγυλη ζωή τριγύρω μου ανθίζει. Ένας καφές ξεκούρασης, δυο λόγια στο μπαλκόνι και μια ζεστή φέτα ψωμί με βούτυρο που λιώνει. Η μπάλα η πορτοκαλί, κομμάτι της ψυχής μου. Αρχαία και λατινικά ο δρόμος αντοχής μου. Το Σαββατόβραδο συχνά με τους παππούδες μένεις και Κυριακή όλοι μαζί στη λίμνη βουλιαγμένης.
1: Είναι το καιρό σαν μαύρο δάφνης γλύκα. Η ευτυχία υπάρχει ρε στα τσιμεντένια σπίτια. Να το φωνάζεις συνεχώς για να τα ακούσουν κι άλλοι και να πιστεύεις πως αυτό το νιώθουν κι οι μεγάλοι. Και ξαφνικά μνημόνια, φωνές και καταιγίδα. Και η μαμά νυχτερινή και ο μπαμπάς στην πρίζα. Με τη γιαγιά σαν μπαλαντέρ με κουρασμένο πόδι. Έρχεται η θλίψη αργά αργά σαν το βαλέ και κόβει.
0: Και οι καυγάδες είναι πια το μόνιμο φαΐ σου. Είναι δυο άγνωστοι γονείς, δεν είναι οι δικοί σου. Μια μάνα ήσυχη έτσι απλά οπλίζει και πληγώνει. Και ένας μπαμπάς λιωμαϊντελώς κρεμίζει το σαλόνι. Ακούς ποτήρια στη σκεπή και στην ντουλάπα πιάτα. Και να είναι ο μικρός προς τα δασκάσεις βρε μαλάκα. Με τα κρεβάτια χωριστά καρδιές σε απραξία. Και εσύ το κρίμα το παιδί στην πολυκατοικία.
1: Και προσπαθείς να ονειρευτείς, να πεις, να καταλάβεις. Αν πιάσεις μόνος το κακό, ίσως να το προλάβεις. Μα είναι δύσκολο πολύ, είναι σβηστά τα φώτα. Κι η λέξη διαζύγιο κρεμιέται πια στην πόρτα. Τα δάχτυλα αρχίζουν πια να δείχνουν και να κρίνουν. Οι φίλοι λίγοι και καλοί και λίγοι πια θα μείνουν. Θέλεις τρεις βότκες το λεπτό πριν κάπου να μιλήσεις. Και προσπαθείς τρόπο να βρεις.

0: βήματά σου σταθερά σου δείχνανε ποιος είσαι. Μα από σήμερα είναι αλλιώς, αρχίζεις να εωρείσαι. Η μάνα άχαρη σκιά που στέκεται μπροστά σου και ο μπαμπάς μιας Κυριακής η εκκρεμότητά σου.
1: Σου λείπουν καθημερινά οι φίλοι σου, οι φλόροι, γιατί τρώνε το χρόνο σου συνέχεια δικηγόροι. Είσαι παιδί και ξαφνικά σαν άντρας μεγαλώνεις. Όλα καινούργια γύρω σου κι όμως εσύ παλιώνεις.

0: μαλακίες που θες να δραπετεύσεις και ψάχνεις λίγη λογική για να στρατοπεδεύσεις.
1: Πόση θα είναι η διατροφή, πόσες οι επισκέψεις και εσύ το κόκκινο πανί για τις διαπραγματεύσεις. Το σπίτι εγώ, τα μάτια εσύ, το εξοχικό στη μέση και να μην βρίσκεις μια αγκαλιά μέσα της να σε δέσει.

0: Τα χρόνια τρέχουν σαν νερό, τα νεύρα έχουν τελειώσει. Η παιδικότητά σου εκεί κι ας έχεις μεγαλώσει. Χτίζεις με αίμα και σιωπή μια διαδρομή δική σου. Μια μέρα γίνεσαι μπαμπάς κι αλλάζει η ύπαρξή σου.
1: Και τελικά το μυστικό είναι να συγχωρήσεις. Η αγάπη ασβέστης καθαρός, ότι δεν θες να σβήσεις. Φόβος ποτέ για ένα παιδί δεν είναι αν θα χωρίσεις. Μα να περάσει μια ζωή και να μην το

μέσα στο σύμπαν αυτό υπάρχει ένα ανώτερο όν και είναι σίγουρα παιδί αγαπημένων γονιών. Μέσα στο σύμπαν αυτό υπάρχει ένα ανώτερο

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
7: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27 27 0.
11: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
13: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα.
14: Και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
13: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα.
14: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
13: Με απεριόριστη θεματολογία.
14: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
13: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
14: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
13: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
14: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
13: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
14: άπειρα θέματα
13: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
14: Το θέμα είναι
13: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
14: Συνεχίζεται.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.

ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενιδρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571.
9: κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
12: Η ώρα είναι 7:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

τώρα βήθη στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
9: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
9: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
11: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικρόεπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
4: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
5: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
4: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
5: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
4: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
5: Με απεριόριστη θεματολογία.
4: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
5: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
4: στις 7 και 25 για σχέσεις
5: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
4: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
6: Ιωάννα στο τετράγωνο.
5: Δύο Ιωάννες,
4: άπειρα θέματα
5: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
4: Το θέμα είναι
5: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
4: Συνεχίζεται.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

είδα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Μαντήλη αγάπη ανεμίζει. Δεν είναι εσύ. Όποια και να είναι, όπου και να είναι, δεν είναι εσύ. Και όσο ο χρόνος περνάει, θολώνει η επιστροφή. Γιατί είσαι εσύ.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Porto Marathos στη Γραφική Μαραθώπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητα 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Porto Marathos στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
5: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
4: Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
5: χωρίς δεύτερη σκέψη.
4: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-9711.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
8: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
9: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομή.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Η ώρα είναι 9. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές. Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα. Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική, με απεριόριστη θεματολογία. Κυριολεκτικά απεριόριστη. Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική, στις 7 και 25 για σχέσεις και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν ok ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά ok. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
13: Ιωάννα στο τετράγωνο.
12: Δύο Ιωάννες, άπειρα θέματα και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
13: Το θέμα είναι
12: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
13: Συνεχίζεται.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-95900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο. Και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
11: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
10: Τώρα και δύο νέα προϊόντα. Πενές και ταλιατέλες.
11: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
10: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά. Μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
11: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
10: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210 26179.
12: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Η ώρα είναι 9:30.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λύγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
0: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
0: Η ώρα είναι 10.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
10: Κανάλι 1, 94.8.
9: Με τη δύναμη του 943.
10: Intervention Sports.
9: Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
12: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
11: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
12: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
11: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
12: Με απεριόριστη θεματολογία.
11: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
12: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
11: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
12: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
11: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
13: Ιωάννα στο τετράγωνο.
12: Δύο Ιωάννες,
11: άπειρα θέματα
12: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
11: Το θέμα είναι
12: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
11: Συνεχίζεται.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
1: People have the power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Όλες, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με μία. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας στην παρασκευιάτικη μας εκπομπή, που σήμερα κανονικότατα θα παίξει το δικό σας μουσικό πρόγραμμα και τις δικές σας μουσικές επιθυμίες. Υποσυνείδητα εγώ, λες και το ξέρα, και ξεκινάω με 8 λεπτό κομμάτι. Εδώ θρυλικό roundabout των Yes με αυτή την εισαγωγή. Συγγνώμη, λίγο πριν ξεκινήσουμε έτσι να βάζουμε τα δικά μας, έτσι τα δικά σας δηλαδή, ακούστε πάλι λίγο πώς ξεκινάει αυτή η εισαγωγή και πού πηγαίνει εμένα κάθε φορά το μυαλό μου, θέλω να το εκφράσω αυτό, όταν ακούω την εισαγωγή του roundabout. Όχι, δεν θέλω αυτό, μου το κάρφωσα. Να, αυτό.

κάθε φορά όμως λέω, πω πω ρε παιδί μου, είναι λες και θα μπει το El Condor Pasa μετά, πάντα. Και θα σας το αποδείξω, φίλοι μου. Λοιπόν, δηλαδή ακούστε την εισαγωγή τώρα αυτού εδώ.

πείτε μου ότι δεν είναι οι ίδιες οι εισαγωγές, δηλαδή. Τι ωραίο τραγούδι αυτό από το Περού. Πρώτη ηχογράφηση 1913. Και μετά με την ωραία φανταστική διασκευή από τους Simon & Garfunkel, το... πώς το λέγανε, I'd rather be a hammer than a nail. Ναι.

αριστούργημα Ελκόν Ντορπάσα. Και για να σας δω, πλειστείτε φίλοι μου με τραγούδια που θα στείλετε στο Viber στο 698-98-60-147. Παρασκευή σήμερα παίζω μόνο δικά σας. Α, πάμε σε ακόμα μια διασκευή. Will you still love me tomorrow? Πολύ special όμως διασκευή. Graham Bonnet.

Ομορφιές, πω, δύο ωραία διασκευή και δύναμη από τους Graham Bonnet και το Will You Love Me Tomorrow. Carol King που το γράφει αυτό όταν ήταν πιτσιρίκι, δηλαδή ξέρω 15-16 χρονών, 17. Καλησπέρα. Σε όλο τον καλό τον κόσμο. Ιδιαιτέρως σήμερα στέλνω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Γιώργο από τα Τρίκαλα, που μας ακούει ραδιοφωνικά και στέλνει την αγάπη του σε όλα τα φιλαράκια του σταθμού. Εδώ των ακροατών, των φίλων.

Κοίταξε, το άλμπουμ αυτό που λέγεται Bad As Me έχει μέσα όλους τους φίλους και όλους τους γνωστούς μουσικούς, δηλαδή η Mark Ribot συμμετέχει, Keith Richards συμμετέχει. Απίστευτη η δουλειά αυτή, και είναι του 2011, έτσι, είναι από τις πιο τελευταίες του Tom Waits. Ποιος άλλος, Όγκι Μέιερς, Ντίνο Ρομπέρ, ο οποίος είναι στα κρουστός ωραίος και με πόσους δεν έχει παίξει αυτός. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίος Tom Waits και συνεχίζω.

Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάς να ακούς κομμάτια και να λες τώρα αυτό τι μου θυμίζει, όχι εκείνο το άλλο τι μου θυμίζει και τα λοιπά, μετά όλα κάτι σου θυμίζουν. Αν και αυτό εδώ το bus stop των Hollies που κυκλοφορεί το 66, παιδιά, σοβαρά τώρα, δεν είναι ολόιδιο με τραγούδι των Beatles από το 64, δηλαδή 2 χρόνια πίσω, και συγκεκριμένα αυτό.

Things we said today, 1964. Ναι, νομίζω πάρα πολύ κοντά. Όχι μόνο στον ήχο, δεν εννοώ αυτό. Σαν ακόρντα, όλο το τραγούδι δηλαδή. Πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Και τι ωραίες κομματάρες και οι δύο. Πριν ακούσαμε τους Hollies και το Bus Stop. Και αμέσως μετά οι Beatles. Λοιπόν, ξεκινάω με τα δικά σας γιατί θα με κυνηγάτε μετά. Ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν. Κοντά σας είμαστε μέσα από το TikTok Live αλλά και το ngradio.gr. Και εδώ έχουμε τους Blackfield και το Pain. Από τον Χρήστο που λέει πάμε να ευθυμίσουμε.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Will we ever meet again after so long as friends? Ευθυμίσαμε, Χριστό, η αλήθεια είναι αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο αυτό κομμάτι. Και τους Blackfield, Steven Wilson, μαζί με τον Aviv Geffen, τον Ισραηλινό. Την, ήταν safe όμως, ήταν απολύτως safe και ήταν και πολύ ωραίο κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να δούμε τι έχουμε μετά. Α, σωστός ο Παναγιώτης, λέει. Να ζητήσω, λέει, το startup του The Jam για να θυμίζει Beatles. Πολύ σωστός.

Εντάξει, άκουσα απολαυστικός εδώ. Paul Weller με την παρέα του. Και δεν είναι μόνο η εισαγωγή, ας πούμε, και το όλο. Έτσι, η εισαγωγή βασικά της βασογραμμής που μοιάζει με τους Beatles είναι και ο στίχος. And all you give is what you get. And what you give is what you get, μάλλον. Ναι. Παρμένο, εμπνευσμένο όλο με αγάπη από Beatles. Και αυτή ήταν η The Jam και αυτός ήταν ο φίλος μας ο Παναγιώτης που το ζήτησε. Λοιπόν, δεν φέρω καμία ευθύνη για την σύνδεση των κομματιών, την μουσική σύνδεση εννοώ, καθότι ακολουθώ καθαρά το τι μου στέλνετε εσείς. Και αυτό είναι και το ωραίο, έτσι, εννοείται. Λοιπόν, Σεραφείμ.

Yesterday and Today, πρώτος δίσκος για την μπάντα. Beautiful Dreamer, το τελευταίο κομμάτι του δίσκου.

Λοιπόν, Beautiful Dreamer, φοβερός Dave Manichetti, με Νικέτη στην κιθάρα και πολύ ωραία μετά σόλο δουλειά. Και τέλη δεκαετίας, μάλλον μέσα προς τέλη δεκαετίας 70, με αυτό τον πολύ ωραίο έτσι ζεστό κλασικό hard προς heavy metal ήχο. Και καλά και λίγο γκλαμ μέσα, πολύ ωραίοι η Yesterday and Today από έναν πολύ καλό φίλο εδώ της εκπομπής που πλάκα πλάκα Σεραφείμ, Παρασκευή και Παρασκευή που ακούμε σχεδόν συνεχόμενα, νομίζω τρεις φορές, δύο, πόσο συχνά τους έχουμε βάλει επειδή το έχει ζητήσει, μας μείνανε έτσι και τους αναζητούμε τους Yesterday and Today. Τα καλά με το να ζητάτε κι εσείς μουσική. Λοιπόν, 6-98-98-60-147 Viber αριθμό. Συνεχίζετε να στέλνετε τραγούδια γιατί είναι μόνο για από εσάς η μουσική σήμερα. Και έρχομαι στη φίλη μου τη Διονυσία που δυναμώνει τις εντάσεις με τους Clutch, Our Lady of Electric Light.

πολύ καλό Διονυσή από τον δίσκο των Clutch, Psychic Warfare, και το, όπα μας ξέφυγε αυτό, και το 2015, πάρα πολύ ωραία επιλογή, ενδέκατος δίσκος ήδη για τους Clutch και το ωραιότατο, για πάμε πίσω, και το ωραιότατο Our Lady of Electric Light. Λοιπόν, καλώς τη Φίλη, καλώς τη Φιφίνα, καλώς και τον Μπιλ, καλώς τον Κρις, καλησπέρα Στρατή, την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Νικόλα. Γεια σου Αλέκο μου. Αλέκο, σε σένα έρχομαι τώρα να σου πω. Διάβαζα λίγο για αυτή τη ταινία, από την οποία αυτή η ταινία υπάρχει και αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, το soundtrack. Το soundtrack για την για την ταινία, κάτσε να δεις, για την ταινία με τίτλο Vicious Lips του 1986. Και τι έχουμε εδώ, έχουμε την Sue Sad από το Sue Sad and the Next, η οποία υπογράφει όμως με το πραγματικό της όνομα, που είναι το Mary Ellen Quinn. Το κομμάτι έχει τον τίτλο Lips on the Moon, και ναι, με αυτό θα συνεχίζω, με τον Αλέκο που πάντα έχει μια πολύ ιδιαίτερη επιλογή να κεράσει την παρέα.

συστηματικά, γιατί κατά καιρούς φυσικά και παίζαμε στην εκπομπή αυτή τις επιθυμίες των ακροατών, απλά τώρα έχει καθιερωθεί πια και μάλιστα ακόμα πιο ενδιαφέρον και ευχάριστο γίνεται όταν υπάρχει και κάποιος φίλος από την παρέα ο οποίος είναι μουσικός και βγαίνει στον αέρα και μας λέει και ένα τραγούδι. Καθότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, μας βοηθάει το TikTok πάρα πολύ, που μπορεί να βγαίνει ο άλλος από το σπίτι του μέσα από το στουντιάκι του όπως θέλει, τέλος πάντων με την ησυχία του και με την κιθάρα ή το πιάνο όπως θέλει, και να παίζει και ταυτόχρονα να ακούγεται και στο ραδιόφωνο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, καθώς και οι μουσικές αυτές καθεαυτές οι δικές σας. Οπότε μην διστάζετε και όσοι είστε καινούργοι, ελάτε στην παρέα μας και θα στέλνετε στο 698-98-60-147, Viber αριθμός. Λοιπόν, έφυγα τώρα από εδώ και έρχομαι στο επόμενο κομμάτι που θα είναι η Fleetwood Mac για το φίλο μου το James.

selling live album όλων των εποχών στην Αμερική. Πούλησε εκατομμύρια, λέει, κοπιές μέσα σε 8 εβδομάδες. Φοβερά πράγματα, άλλα μεγέθη, παιδιά.

Αλλά μεγέθη από όπου και αν το προσεγγίσεις. Δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο ακούει ο κόσμος τότε μουσική, πώς η αξία έχει το, η μουσική, η αξία, κανονική αξία, γιατί την πληρώνεις για να την αποκτήσεις και να την αγοράσεις, και σου λέει ότι ένα live album πουλάει πολλά εκατομμύρια, εκατομμύρια παιδιά αντίτυπα μέσα σε 8 εβδομάδες, δηλαδή αυτά είναι σοβαρά πράγματα και είναι... έχουν από όλες τις απόψεις άλλη βαρύτητα, το ξαναλέω. Είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι έχουμε την τόσο εύκολη πρόσβαση στη μουσική πια με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Είναι από τη μια πολύ ωραίο, αλλά δυστυχώς έχει χάσει το προϊόν αυτό, το άγιο, έχει χάσει και την αξία του ταυτόχρονα. Λοιπόν, μην κοιτάμε τώρα τους αυτούς μας και όσους έχουμε μεγαλώσει με μουσική και έχουμε μάθει αλλιώς. Μιλάμε τώρα για τις επόμενες γενιές που έχουν άλλη προσέγγιση στα πράγματα και άλλη συνέστηση των πραγμάτων. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε ακάθεκτοι και ακούμε και αγαπάμε και ξέρουμε και τι μας γίνεται, νομίζω, γενικά με ό,τι τρέχει με τη μουσική και όχι μόνο. Λοιπόν, κλείνω το πρώτο μέρος της εκπομπής με κάτι τελείως αντίθετο και άκρος αγαπημένο. Για τον Bill που μας πάει στο 1981 και στους Bauhaus.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολίο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολάηδη κοντά σας, με τις δικές σας μουσικές επιθυμίες σήμερα, γιατί είναι Παρασκευή. Και who's next για το πρώτο, για το δεύτερο μέρος, πρώτο τραγούδι δεύτερου μέρους. Και κλασικό το Μπάμπα Οράλι, για τον χαμένο φίλο μας τον Γιώργο τον Γκόντ, που τον ψάχνουμε και δεν τον βρίσκουμε. Δεν πειράζει, έπαιξε το κομμάτι. Και με τη ευκαιρία μπορούμε να βάλουμε και ένα δεύτερο από το φίλο μας όταν θα ξανασυντονιστεί. Λοιπόν, Χαρούλα Νικολαϊδού, στέλνετε μέσω Viber στο 698-98-60-147. Είναι ο Viber ο αριθμός μας, και studio@ngradio.gr για να στείλετε το email σας. Λοιπόν, καλησπέρα Κωνσταντίνε, Φιλιππία, Μπιλ, Αλέκο, Γιώργο, Χρήστο, Φιντέλιο, Παναγιώτη, Χρήστο, Γλάρο, Διονυσία μου, Στρατή, Κρίς, Παναγιώτη, Μούκουρο, Ιάκωβε, Νεκτάριε, Σωτήρη, Μαρία, Ευγένιε, Νίκο, Νικόλα και άλλος Νικόλας. Καλησπέρα Μαράκη. Καλησπέρα στο φίλο μου το Μάτι, το Τσακίρικο εδώ της παρέας. Γεια σου Γιώργο Καρακουλάκη. Και συνεχίζω, γεια σου Κωνσταντίνε μου από την Πάτρα. Και συνεχίζω με Kansas και Crossfire.

Για να μην λέτε, στέλνει εδώ ο Νεκτάριος, ότι στέλνω μόνο βαριά και καταθλιπτικά. Ορίστε, του Νεκτάριου ήταν η παραγγελιά για το Crossfire, το συναρπαστικό Crossfire των Kansas από τον δίσκο Vinyl Confessions, βρισκόμενη στο... στις αρχές της δεκαετίας του 80 με τους πραγματικά πολύ δυνατούς Kansas, με την πάρα πολύ ωραία και χαρακτηριστική σύνθεση του Robbie Steinhardt, που είναι ο βιολιστής ουσιαστικά της μπάντας, και επίσης την περίπτωση του Steve Walsh, που είναι και αυτός από τους πολύ χαρακτηριστικούς. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε τώρα τι έχω εδώ πέρα, τι έχω εδώ πέρα, γιατί έχω και τα κομμάτια σας να τα βάλω στη σειρά και να ακουστούν και όλα και να μην στεναχωρηθεί και κανένας. Λοιπόν, Aunt Cynthia's Cabin. Θέλεις κρίση, αγαπητέ? Πάμε λοιπόν.

Λοιπόν, ωραία, ωραία πράγματα από το 2020 και τους Αμερικανούς. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη, χωρίς διακοπή, χωρίς καμία στάση. Και βουτάμε στον κόσμο του Captain Beefheart. Για το φίλο μου το Στρατή που ζήτησε να πάμε στο Έλα Γκούρου. Στο μεταξύ χαιρετώ το φίλο μου τον Τζον, το φίλο μου τον Τόμ και τον φίλο μου τον Έρικ Κλάπτονα.

Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή, η οποία έχει μέσα demo ηχογραφήσεις, ηχογραφήσεις που ήταν στο ράφι και δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ. Πιο σπάνιες ηχογραφήσεις, οι οποίες μπορεί να είχαν κυκλοφορήσει σε παλαιότερες συλλογές. Τέτοια, τέλος πάντων, περιεχόμενο από τον Captain Beefheart and His Magic Band. Και αυτή η συλλογή έχει τον τίτλο Διχότομη και είναι αυτό που λέμε το... από τις πιο αγαπημένες περιπτώσεις, από τα πιο αγαπημένα πράγματα για έναν φαν ενός συγκροτήματος ή ενός μουσικού, γιατί μπαίνεις πιο βαθιά έτσι στο rabbit hole που λέμε της μουσικής αυτού που αγαπάς. Και εδώ έχει και ένα ενδιαφέρον παραπάνω, γιατί είναι και η συγκεκριμένη περίπτωση πολύ ιδιαίτερη, με πολύ πειραματισμό, με πολύ ελευθερία, με πολύ αυτοσχεδιασμό, και αυτό το άκουσμα σε πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακυκλοφορήσει, λουστραριστεί, φτιαχτεί, τέλος πάντων φτάσει σε ένα τελικό αποτέλεσμα αποδεκτό για κυκλοφορία, το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον. Το ακατέργαστο, τέλος πάντων, στοιχείο από τη μουσική οποιοδήποτε, και πόσο μάλλον εδώ, Captain Beefheart. Ευχαριστούμε το Στρατή για την παραγγελιά του και για αυτήν την και για τη συμμετοχή του. Λοιπόν, ποιος φίλος ζήτησε Funkadelic?

Γιατί δεν ήταν ο Eddie Hazel περίπτωση απίστευτη στην ιστορία της rock and roll σκηνής? Όπως το λέω, της rock and roll, και ας μιλάμε για τους Funkadelic και την psychedelic funky και soul τους. Φοβεροί τύποι. Ευχαριστούμε το Φιντέλιο που ζήτησε τους συγκεκριμένους και το Hit It and Quit It. Yes. Καλώ το φίλο μου τον κύριο Μόντε. Γεια σου Νικόλα μου από την Κρήτη. Καλώς το να.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Λοιπόν, σε ένα κομμάτι κλασικό, καλό στο φίλο μου τον Chris, που λέει Springsteen δεν είναι αυτό. Λοιπόν, θα σου πω, αυτό είναι ένα κομμάτι λαϊκό που το έχει πει και ο Bruce Springsteen, ή νομίζω ότι είναι και του Bob Seger κομμάτι, ακόμα πιο παλιό, δηλαδή μιλάμε για δεκαετία 60 αρχές. Και εδώ και οι Stanfields το διασκευάζουν, είναι το τραγούδι Mrs. McGrath. Αυτό είναι. Και οι Καναδοί εδώ, The Stanfields, τι ωραία που το διασκευάζουν και το φέρνουν με το στυλ τους αυτό το folk punk ουσιαστικά στο δίσκο τους του 2020, 6 χρονάκια πριν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο που ήρθε και μας πρότεινε αυτό το κομμάτι. Κομμάτι λαϊκό, βεβαίως. Λαϊκό, παραδοσιακό που λένε, της λαϊκής παράδοσης της αμερικάνικης, αλλά εδώ έχει ξεκάθαρη ρίζα, νομίζω, κέλτικη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, και έρχεται εδώ πέρα φίλος μου ξαφνικά και λέει, μπορώ, μήπως μπορείτε να βάλετε, διστακτικά πλησιάζοντας την DJ H, μήπως μπορείτε να βάλετε διάφανα κρίνα το στο πλάι σου. Κάτι μπορώ να κάνω, Κωνσταντίνε, καλώς το να.

αξιομορφιές και αξέχαστα κομμάτια. Για κάποιους άρρηκτα συνδεδεμένα με εφηβεία, έτσι, με πολύ πάθος και αγάπη. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Μας πήγες πίσω στο 2000, πίσω στο Ευωδιάζουν Αγριοκέρασα, οι σιωπές και τα διάφανα κρίνα. Λοιπόν, για τη συνέχεια, για το φίλο μου τον Τζον, που είναι και φρέσκος φίλος εδώ της παρέας, πάω πίσω στο 1978, κλασικό άλμπουμ Real Life, κλασική magazine και το επίσης κλασικό... Για κάτσε, το επίσης κλασικό Shot by Both Sides. Λοιπόν, φύγαμε.

rock and roll, το punk rock, το βρετανικό. Και η Magazine κλασική και αυτή, εκπρόσωποι αυτού του ήχου.

τέλεια, καταπληκτικά, φανταστικά με αυτόν τον ήχο και τους φίλους εδώ, τους καλούς που ζητάτε τα ωραία σας. Λοιπόν, ακάθεκτοι, συνεχίζουμε με τους Shelters. Λοιπόν, οι οποίοι είναι από το Los Angeles. Τους Shelters ζητάει ο φίλος μου ο Στέλιος.

Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ Time Traveler για τους ωραιότατους shelters. Και για τη συνέχεια, στο φίλο μου τον Περσέα έρχομαι. Ένα live, ό,τι πρέπει για την εκπομπή.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περσέα. Όμως, για την τόσο έτσι διαφορετική πινελιά εδώ στην εκπομπή, λίγο πριν το κλείσιμο αυτής. Και μιας και πέσαν λίγο οι εντάσεις, για να αλλάξω τελείως ήχο, αλλά να μείνω έτσι σε αυτό το... το πιο ατμοσφαιρικό. Έλα Γιώργο, για σένα. Etta James, Damn Your Eyes.

ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς και απόψε για το παρόν σας και την συμμετοχή σας στην Παρασκευιάτικη εκπομπή με τις πολύ πολύ ωραίες σας συμμετοχές. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα το Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να κάνετε αυτό που αγαπάτε, όσοι δουλεύετε καλή δύναμη, να θυμάστε ότι υπάρχει πάντα το αρχείο εκπομπών που ανατρέχετε σε αυτό και βλέπετε τι κομμάτια έχουμε παίξει σε όλη την εβδομάδα αυτή και την προηγούμενη και... Μιλάμε, υπάρχει το αρχείο τουλάχιστον 3 ετών απάνω με τις λίστες με τα κομμάτια που παίζουμε κάθε βράδυ. Οπότε αν κάτι ακούσατε, θέλετε να το ξαναβρείτε, να μπείτε ngradio.gr στο μενού αρχείο εκπομπών, δισκοπολείο Νιχάρης και εκεί θα βρείτε την εκπομπή και το αρχείο το ραδιοφωνικό, το ηχητικό, αλλά και τη λίστα. Λοιπόν, θα κλείσω με κλασικό κομμάτι από τα παλιά. Μιλάμε τώρα για ένα από τα πολύ έτσι χαρακτηριστικά κομμάτια που έπαιξε και πολύ στα ραδιόφωνα για πολλές δεκαετίες και είναι το Poor Man's Moody Blues και είναι η Barclay James Harvest. Το κομμάτι παίζει για τη φίλη μου τη Φιφίνα και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Σας φιλώ, καλή δύναμη, πάμε. Poor Man's Moody Blues, Barclay James Harvest. Φιλιά πολλά σε όλους.

Η ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρω. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο γάμο

Η ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.